Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης.
4: Star FM 9:33.
3: Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: αλήθεια.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου.
2: Star FM.
1: Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό.

0: βοήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Μάτρια.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργιο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, η CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Η ακροδεξιά ανελεκτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Εναντί 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU του Μέρτς, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας στο 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες.

0: Ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία χθες το βράδυ της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακτοκό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: ξεσηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβοβών και αιστιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχονιμών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ Electric, υπερ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος.
1: Και κάνουμε διαφημίσεις. Και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Το έχω ζητήσει στο τραγούδι από την περασμένη εβδομάδα, να ξέρετε. Διότι, όπως θα έχει πει ο συγχωρεμένος, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου. Και το Πασόκ, μπερδεύεστε. Του πράσινου ήλιου, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Όλα αυτά τα οποία γίνονται δίπλα μας, γύρω μας. Και κάποιοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Κακώς βέβαια, γιατί. Θα μου πεις απογοητευτικό είναι αυτό. Ναι, αυτή είναι όμως η Ελλάδα. Το έχει πει και ένας άλλος χωρεμένος. Αυτή είναι η Ελλάδα. Διότι από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Πού, πέστε μου τώρα κι εσείς, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν θα πάμε απευθείας στην ιστορία των ιατρείων και την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι τέλος πάντων να διατηρήσουν την σφριγιλότητα και την αενικότητα. Κωστάκη, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, το ξέρω εγώ, εσύ δεν τι είναι, εσύ είσαι ντούρος, κουμπουντούρος. Πώς το έλεγε ο... διάβασα το γιατρό που έχει πάει μέσα τώρα. Α, εντωμεταξύ, συγγνώμη, και αυτό τώρα υπερβολή. Α, τα πούμε και αυτά. Είναι δεύτερη μέρα στη φυλακή ο γιατρός. Τι να κάνει ο γιατρός στη φυλακή. Τρίτη μέρα, τρίτη νύχτα. Συναντήθηκε με τη συνειδητοποίηση. Πω, τι θα γίνει, τι θα δούμε. Λοιπόν, θα μου πεις γελάς ψάλτη. Τι να κάνω, ξέρω εγώ, δηλαδή μου φαίνονται τόσο ανόητα όλα αυτά. Δηλαδή ο άλλος έλεγε, προσέξτε, είσαι λέει 58 χρονών, με τις νέσεις, με αυτά και λοιπά, γίνεσαι λέει 51. Σώθηκες μεγάλε. Και ο άλλος πάει και τα αδρά, όχι όλοι, αυτοί, αλλά ξαναλέω, αυτή στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Υπάρχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το τι κυκλοφορεί και τι ζητάει, δηλαδή πόσο εύκολα εύπιστος είναι κάποιος, ο οποίος εκεί στην γκάμα του τι σου προσφέρει ο άλλος, δεν σου μιλάω να έχεις ένα πρόβλημα υγείας, έτσι, για το Θεό. Και εκεί όμως, θυμάμαι τους παλαιότερους, ρε παιδί μου, κάπου τ' άκουσα και σε κάποιο κιού που λένε εδώ πέρα στην τηλεόραση, ότι έλεγε πάρε 2-3 διαφορετικές απόψεις πριν πας να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ξαναλέω, εκεί που έχεις όμως ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και έβλεπα στοιχεία, ζήτησα στοιχεία, ρε παιδί μου, αναφορικά με την ιστορία των ελέγχων, για να καταλάβετε τώρα του τι ακριβώς υπάρχει και τι όγκος παρανομίας κυκλοφορεί. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες παρανομίας. Λοιπόν, 4.300 έλεγχοι σε νοσοκομεία, ιατρία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές έχουν πραγματοποιήσει από το 19. Το 19 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι? 7. 7 χρόνια λοιπόν, 4.300 έλεγχοι. Έχουν εκδοθεί πάνω από 2.500 πορίσματα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Έχουν διενεργηθεί λέει 40, προσέξτε, από τους 4.300 ελέγχους, 40 προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, ενώ στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάστηκαν 287 ιδιωτικές μονάδες υγείας από ιατρία και διαγνωστικά εργαστήρια έως κλινικές, φαρμακεία, κέντρα αισθητικής, αλλά και καταγγελίες για ιατρικές πράξεις από μη ιατρούς. Και ήρθε λέει το MedWatch, αυτό το οποίο σύστημα λέει έχει βάλει τώρα το Υπουργείο, και έχει πιάσει στο κόκκινο μπόλικο κόσμο, με αφορμή αυτά τα οποία ως διαφημίσεις απαγορεύονται το μεταξύ, έτσι. Υπάρχουν και κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και δεξιά και αριστερά, για να καταλάβετε τον όγκο της παρανομίας. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, τι σε έπιασε πρωί πρωί, παράνομοι ας πούμε, όλοι παράνομοι? Παράνομοι δεν είναι όλοι, και κάποιοι φωνάζανε, κάποιοι φωνάζανε από την κατηγορία εκείνων των γιατρών, οι οποίοι κρατούσαν ένα επίπεδο. Ξαναλέω όμως, αυτό θα μου πει τώρα ο όρκος του Ιπποκράτη. Παραμύθια τη καλημά σου, άλλο είναι να βγάλει λεφτά να πω. Τι όρκος του Ιπποκράτη? Το θέμα είναι ένα σεγδάρι, φίλε Ακροάτη. Είναι απλό το θέμα. Τόσο πολύ απλό που γίνεται κοινικό. Αλλά είναι τόσο πολύ απλό. Αυτό είναι ο σκοπός του άλλου. Α, δεν το. Αλλά είναι πώς θα βγάλει τα λεφτά. Αν σε βρει σε ευαίσθητο σημείο, σε ευαίσθητη στιγμή, που έχεις και πρόβλημα υγείας ή ενδεχομένως να έχεις πρόβλημα υγείας και να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Από την άλλη μεριά, χθες το πρωί, ξαναλέω, 9 η ώρα το πρωί, είχαμε αυτό που είχαμε στην παραλία στην Ακτή Βουλιαγμένης με την ξαπλώστρα. Τα έχω ακούσει και τα έχω ακούσει. Έχω δει και έχω δει. Έχω ψήσει και έχω ψήσει. Τέτοιο δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, να υπάρχει μια συμμαχία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα. Ναι, αλλά να φτάσουμε στο θάνατο ενός 82χρονου από έναν 76χρονο παρακάτω, σαν του Ζένιους εδώ μεταξύ, πρωί-πρωί. Κάτσε καλά, γεράσιμε. Πήγε ο άλλος για μπάνιο, δεν γύρισε ποτέ. Και άλλο να μπεις και να πνιγείς, ρε παιδί μου, να σ' απόξω. Εν τω μεταξύ, δεν προλάβαμε να ηρεμήσουμε λίγο με αφορμή τα γεγονότα εκεί με τους πιτσιρικάδες και το ξύλο που πέφτει μεταξύ τους για ασήμαντες αφορμές. Πάντοτε για ασήμαντη αφορμή γίνεται όλη η διαδικασία. Εκεί στα Βρυλίσια, ξύλο και το γονέον. Θόστο, δεν σταμάταγε, λέει ο άλλος, και πέσε κάτω και το βαρούσε. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε. Θα μπει τώρα πρωί-πρωί, τι έπιασε, ρε ψάλτη. Δευτεριάτικα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δευτεριάτικα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Μπήκαμε το δεξί, με συγχωρείτε. 6-9-8-1-2-3-1-3 είναι το τηλέφωνο, το Viber, ξέρετε τώρα. Εκεί δεν καλείτε, απλώς, εντάξει, στέλνετε μηνύματα, εικόνες, φωτογραφίες κλπ. Για να τα κουβεντιάσουμε, για να τα συζητήσουμε, για να τα βάλουμε σε μια τάξη, για να ανταλλάξουμε και απόψεις, για να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι η επικοινωνία. Το καλημέρα, το χαίρετε, πως είμαστε καλά, καλή εβδομάδα, παιδιά κλπ. Κοδρά του Αποστόλου διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο της εβδομάδας που ξεκινάει. Τυπικά έχει ξεκινήσει από χθες. Ιωνά προφήτου, Ιωνά οσίου του Σαββαήτου, άλλος Ιωνάς είναι αυτός, Ευσεβίου, Ζήνωνος και Νέστορος, Πρίσκου, Ισακίου, Επισκόπου, Σίτης της Κύπρου. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα και έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Διαβάζω Ιωνάς, ναι. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, ειρήνης, ευρωπαϊκής συνεργασίας και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Θα κουβεντιάσουμε αυτή τη εβδομάδα για το Αλτσχάιμερ. Ετοιμάζουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα την Παρασκευή, όχι το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά μάλλον την Πέμπτη θα τα πούμε για τα ζητήματα αυτά, γιατί να ξέρετε το Αλτσχάιμερ είναι εδώ και φέρνει μαζί του και αρκετά προβλήματα. Και όχι μόνο στους πολύ μεγάλους, να ξέρετε, έτσι. 7 και 12 ανατολή του ηλίου και 7 και 25 η Δύση σήμερα. Αυτό είναι το δρομολόγιο. Φαίνεται ότι από αύριο αλλάζει και ο καιρός. Θα πάμε λίγο σε πιο ψύχρα. Αλλά καλά είμαστε, δηλαδή. Και τώρα γενικά είμαστε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε καλά. Να θυμίσω ότι από σήμερα, τα πούμε αναλυτικά μετά τις 6.30 αυτά, έχουμε αλλαγές στον εξοδικαστικό, ενεργοποιείται μία ακόμα ασφαλιστική δικλίδα για να σωθούν οι πρώτες κατοικίες. Θα σας πω τις λεπτομέρειες μετά τις 6.30, κρατήστε το αυτό το θέμα. Ακόμα περιμένω όμως εκεί πέρα αυτό το περίφημο, την περίφημη ενεργοποίηση του μηχανισμού που θα μπορούσε κάποιος, λέει, να δίνει την πρώτη του κατοικία στην τράπεζα που έχει πάρει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το αποπληρώσει και να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει ένα νίκη για ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι ότου να πάρει τα ίσα του και να μπορέσει μετά να το επαναδιεκδικήσει. Ακόμα περιμένω να τα ακούσω αυτό. Και θα κουβεντιάσουμε και για την ακρίβεια η οποία είναι εδώ και για τα καύσιμα και για το αν η χώρα μπορεί να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από μόνη της, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να λειτουργήσει πιο γρήγορα, πιο άμεσα και πιο ουσιαστικά για μια κρίση ενέργειας, η οποία όχι απλώς μας χτυπάει την πόρτα, έτσι, έχει μπει κανονικά μέσα στο σπίτι μας. Έβλεπα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα σήμερα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά, γιατί λέμε τα δικά μας από εδώ, αλλά και οι Αμερικανοί, να ξέρετε, και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλα ζόρια και τα καύσιμα. το. Α, αν υπάρχει κάποιος φίλος της πρωινής παρέας πέραν του Ατλαντικού, ας μας δώσει τιμή γαλονιού. Έχω εγώ στοιχεία σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για να κουβεντιάσουμε λίγο και την ακρίβεια που υπάρχει εκεί και η οποία δεν κάνει εύκολη τη ζωή των Αμερικανών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της ακρίβειας. Βλέπω, ας πούμε, ότι το ντίζελ χτύπησε, λέει, την υψηλότερη ακριβή τιμή, $6.51 το γαλόνι. Το γαλόνι είναι περίπου 4 λίτρα, έτσι. Όταν έφυγε, λέει, ο Biden, ήταν 3.72 και πάλι ακριβά ήταν τότε. Τώρα έχει φτάσει 6.51. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Και εμείς τι μιλάμε, 2.20 έβλεπα το πρωί, 2.18 την 95, 2.19 το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα, μάλιστα. Και έχω και εκεί να σας πω κάποια πράγματα, θα τα πούμε και αυτά μετά τις 6.30 αναλυτικά, τι ισχύει στην χώρα μας, τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποιες κινήσεις έχουν κάνει κάποιες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, η οποία ακρίβεια, ξαναλέω, είναι εδώ. Και μάλιστα θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις σήμερα και αύριο και μαθαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές και πάλι πρώτο θέμα θα έχουν αυτό ακριβώς το ζήτημα. Πόσο ακριβά είναι τα πράγματα και πόσο εκτός ορίων τείνουν να φτάσουν και πώς μπορούν τα πράγματα, αν μπορούν να βελτιωθούν. Να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί έχω κάποιες πληροφορίες. Να σας πω την αλήθεια, με βάση αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα, περίμενα σήμερα να ανακοινωθούν τα μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά φαίνεται ότι δεν θα γίνει τη σημερινή ημέρα. Θα πάμε λίγο αργότερα από ό,τι φαίνεται μέσα στην εβδομάδα για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Α, σωστά λέει ο Γιώργος. Για το μία ακόμα γυναικοκτονία που είχαμε στην Οικουμενίτσα. Καλημέρα, Γιώργο, δίκιο έχεις. Και εγώ δεν είχα ιδέα περί του ζητήματος αυτού, να σας πω την αλήθεια. Πέφτοντας το βράδυ, υπήρχε είδηση ότι είχε κάνει καταγγελία ο νεαρός που ήταν μαζί με την 23χρονη, ότι τους χτύπησαν κλπ. Και το πρωί που ήρθα εδώ, οι συνάδελφοι της Νυτερινής Βάρδιας μου λένε ότι ομολόγησε, λέει, ότι αυτός τη σκότωσε γιατί, λέει, τσακώθηκαν. Μπα! Μία ακόμα γυναικοκτονία, ε! Άρα, σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Στη Γερμανία, τι γίνεται, παιδιά? Για πρώτη φορά, λέει, το GDU δεν μπαίνει στη Βουλή στο τοπικό κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Και να ξέρετε ότι μόνο, λέει, πλέον το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που και αυτό έχει υποστεί μεγάλες απώλειες, γενικά απώλειες στα μεγάλα κόμματα, είναι, λέει, το μοναδικό κόμμα που από το 1945 βρίσκεται σε όλες τις τοπικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατηδίων της Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής πρώτα και σήμερα της Γερμανίας γενικότερα. Μόνο αυτό το κόμμα, έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο Μέρτς? Δεν παρετούμε ούτε από καγκελάριος ούτε από πρόεδρος του κόμματος, και ότι αναλαμβάνω, λέει, την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ποιος θα μπορούσε να την αναλάβει? Ξέρω εγώ, ο περιπτεράς απόξω? Κάποιος πρέπει να την αναλάβει. Αλλά η αλήθεια είναι πάντως ότι η μέχρι τώρα εμπειρία στη Γερμανία έλεγε ότι με τα στραβοπατήματα σε πολιτικό τοπικό επίπεδο, η πρώτη κίνηση που έκανε ο εκάστοτε καγκελάριος ήταν να παραιτηθεί από το κόμμα, να παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αυτά που κατάλαβα χθες συνομιλώντας με συναδέλφους εκεί στη Γερμανία, δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν φαίνεται να μακροημερεύει η κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα μπαίνει σε μια κρίση πολιτική η Γερμανία, σε μια περίοδο κάθε άλλο παρά καλή. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται. Και κάπου έβλεπα σήμερα και μια συνέντευξη που έδωσε ο Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, στην επίσκεψη που πραγματοποιεί και αυτός στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρκούντος απεσιόδοξος είπε κάτι που νομίζω αξίζει μνήας ο κύριος Γεραπετρίτης. κάνει λόγο για υποχώρηση, λέει, του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας και για έναν κόσμο στον οποίο η ισχύς, λέει, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο βάρος έναντι των κανόνων πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η μεταπολεμική διεθνής τάξη. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο κόσμος βρίσκεται ήδη μπροστά σε μια βαθιά αλλαγή του διεθνούς συστήματος, με τις σταθερές των τελευταίων δεκαετιών να υποχωρούν και νέες ισορροπίες ισχύως να διαμορφώνονται. Βιώνουμε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές. Η ισχύς καθίσταται το κρίσιμο στοιχείο την ώρα που η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας, που βασίζεται σε κανόνες και πάνω στα οποία οικοδομήθηκε ο κόσμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται σε υποχώρηση. Είναι ίσως, είπε ο Γεραπετρίτης, η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας όπως η Ελλάδα. Αυτά ακούει η Άγκυρα, να ξέρετε. Ε? Για την ισχύ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έγινε με το... με τη Γρυλανδία, κέρδισε ο πρόεδρος, ε? Πάντως να ξέρετε ότι έβλεπα στους λογαριασμούς της Πρωθυπουργού της Δανίας και της Γρυλανδίας, τον Πρωθυπουργό της Γρυλανδίας που πάνε, ταξίδεψαν για τη Νέα Υόρκη για, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έβαλε το Σάββατο τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος για τη Γρυλανδία. Και να ξέρετε, επειδή θα μπει σαν αυτά θα περάσουν. Πρέπει να περάσουν, λέει, και από τα κοινοβούλια τόσο της Δανίας όσο και της Γρυλανδίας η συμφωνία αυτή. Αλλά φαίνεται ότι εκεί που σας θυμίζω, περνούσε γενναίες 14 και τη Γρυλανδία και τη Δανία ο Δονάλτιος, και ξαφνικά την Παρασκευή το μεγάλο, λέει, πώς το είπε, το μεγάλο βασίλειο της Δανίας. Εξαιρετικές συνομιλίες και συνεργασίες και λοιπά, πως η νύχτα γίνεται μέρα ξαφνικά, κοιτάς το παράθυρο, λέει, σου λέει τώρα αυτός είναι μέρα, είναι νύχτα, τι γίνεται. Μάλιστα, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω και το ξαναλέω για να το πιστέψω και εγώ, μην νομίζετε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο ο Δημήτρης, την καλημέρα μου. Γεια σου Τάκη, τι έγινε, γιατί σε βλέπω ανήσυχο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο Σχηματάρι, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα, στο Βόλο, καλημέρα. Γεια σου Πάνο. Τι έχετε να πείτε σχετικά, λέει, με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη? Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Σήμερα νομίζω θα ανακοινώσει, λέει, τα επόμενα ζητήματα, ε. Καλημέρα.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πάμε. 6:30 ακριβώς, Sky 100,3, η ημεράνη. Τώρα την παρατηρώ. Πα, πολύ επίσημη σε βλέπω σήμερα. Τι γίνεται? Έτσι ήρθαμε με το αεροπλάνο.
2: Όλα, δεν μπορώ να στα πω καλά.
1: Α, εντάξει, με συγχωρείς. Λοιπόν, πάμε. Στείλω στον ειδήσιο και επιστρέφουμε.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
1: Επόμενος.
5: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένει την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: έκανα λιγάκι υπομονή. Κωστάκι, έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι, το άλλο που λέει με το πρώτο λεωφορείο κλπ. Που λέει τη δικιά μα ώρα. Καλώνησε την πορεία σου. Ο κύριο Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση τον Νίκο, να έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα και τον κύριο Πέτρο Μωραήτη, ο οποίο είναι στο τηλεφωνικό μα κέντρο, γιατί υπάρχουν 500 τρόποι επικοινωνία πλέον, έτσι. Είναι 210-48-00-170-174 για τι καλημέρε, τα σχόλια με τον παραδοσιακό τρόπο του τηλεφώνου. Υπάρχει skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και έρχονται αυτά όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100.3 και βεβαίως πλέον έχουμε και το Viber που στέλνετε δεκάδες μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω το νούμερο είναι τηλέφωνο κινητό, έτσι, αυτό είναι το νούμερο, αλλά δεν απαντάμε στα τηλέφωνα. Δεχόμαστε μηνύματα, δεχόμαστε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Το έχω πει 500 φορές και θα το πω άλλη μία, ότι ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. 698-123-1003. Αυτό είναι το τηλέφωνο μας. 698-123-1003. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί. Για να δω. Εντάξει, καλά είμαστε. Λίγο στην άνοδο στο ποτάμι. Λίγο στη λεωφόρο Αθήνων, λίγα πράγματα προς το παρόν. Γενικά το πρωί δεν είμαστε τόσο πολύ φορτωμένοι. Εκεί στη Φυλή, στο Καματερό, λίγα πράγματα από αυτά που μπορώ να παρακολουθήσω. Μεσογείων καλή, μαραθώνος λέω, Κηφισίας καλή προς το παρόν. Το κέντρο εντάξει δεν έχει κανένα θέμα. Καλά είμαστε. Αν υπάρχει κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μόλις σας είπα τους τρόπους για να τα βάλουμε σε μία τάξη και εμείς. Γειτόνισσα, καλημέρα, βεραστικά. Γειτόνισσα. Άντε, όλα να πάνε καλά. Τι λες. Όλα θα πάνε καλά. Να είσαι αισιόδοξος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Να σου πω, Λάζαρε, μια προσωπική χάρη. Άστο, κύριε Γιώργο, σε παρακαλώ. Γιώργο μόνο. Το κύριε Γιώργο είμαι, πούμε. Μην το παρακάνουμε κιόλας, ξέρεις. Καλημέρα Κώστα, μ' αρέσει που σε έφτιαξε το τραγούδι. Να ξέρεις, από την Παρασκευή το έχω παραγγείλει. Έτσι, αυτό που ξεκίνησε την εκπομπή. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα στη αγορά του Πηλίου. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλυθέα. Καλά λέει, από αυτούς που θέλουν να λέγονται βουλευτές αλλά πετούν σαν πεταλούδες από κόμμα σε κόμμα, περιμένουμε ωφέλη. Ειδικά είδα, λέει, ότι κυκλοφορεί δήλωση καρμπών κατά τη μετακόμιση από ένα συγκεκριμένο κόμμα σε ένα άλλο που πέρασε από τη χώρα όχι με επιτυχία. Άρα γελί κουβαλούν μαζί του συστατική επιστολή που λέει και ο Κασελάκης. Δεν το λέω όπως το λες, ε? Και μετά σχολιάζουμε, λέει, τα Ιουλιανά. Ναι, δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες. Δεν ψήλω παρακολουθώ τις μετά. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η Βουλή, η Βουλή δηλαδή την οποία περπατάμε τώρα μέχρι να πάμε σε εκλογές. Πρώτα ο Θεός το 2027, είναι η πιο χαρακτηριστική βουλή τα τελευταία αρκετά χρόνια που μπορώ να θυμηθώ όσον αφορά τις ανεξαρτητοποιήσεις και τις μετακινήσεις, τις μεταγραφές. Ούτε οι ομάδες δεν κάνουν τόσο πολλές μεταγραφές, η αλήθεια είναι. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, ο καθένας αποφασίζει και εκτιμάει ότι και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι μέσα. Εντάξει. Καλημέρα, Ηλία. Είναι πολύ σκληρό αυτό που θα πω, αλλά οι χειρότεροι αυτή τη στιγμή άνθρωποι λέει, που υπάρχουν και κυκλοφορούν έξω που δημιουργούν προβλήματα, λέει, είναι οι άνω των 60. Όχα, η νοοτροπία, λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα δεις τι θα πάθεις και ούτω καθεξής, σαπίζουν πιο γρήγορα την κοινωνία μας και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ο ηλικιωμένος, λέει, που πέθανε είχε κάνει τριπλό bypass και συνόδευε και άτομο με ειδικές ανάγκες και είχε πάει, λέει, από νωρίς στην παραλία για να πιάσει ξαπλώστες για την παρέα του. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές όταν, λέει, σε τρώει, ξύνεσαι με το χέρι και δεν περιμένεις την γλίτσα. Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα. Το θέμα είναι να μην σου κάτσει, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Ελένη μου, χρόνια πολλά. Καλημέρα στο Δήλεση. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Τα καλύτερα, με υγεία και να χαίρεσαι την οικογένεια. Ανδρέα, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Πες τίποτα, λέει, και για το Δήμα Μαρουσίου. Λέει, ο Δήμαρχος δεν μας λέει τα σκουπίδια. Ολυμπιακός Δήμος. Εμείς στη γειτονιά, επειδή είμαστε τώρα Μαρουσιώτες, εκεί στη γειτονιά τη δικιά μου δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα, σε ποιο κομμάτι είσαι, Γιώργο. Για βοήθησε την κατάσταση, για να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Πινελόπη. Καλή εβδομάδα. Πέριξ, λέει, συντάγματος ενεργοποιούνται πολλά ιατρία που προσφέρουν θεραπείες αισθητικής δερματολογίας, ανανέωσης με γιατρούς, υποτίθεται δερματολόγους, πλαστικούς. Πώς ελέγχονται, λέει, αυτοί οι χώροι, λέει η φίλη μας η Πινελόπη από το κέντρο. Έλατε. Σας είπα κάποια στοιχεία, αλλά Νομίζω ότι αφέθηκε αυτή η κατάσταση με αποτέλεσμα να προκύψουν πολλά ζητήματα. Επίσης, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι επειδή έφυγε από τη ζωή ο συγχωρεμένος ο Μαζωνάκης, και επειδή ήταν ο Μαζωνάκης και επειδή ήταν επώνυμος, γι' αυτό, αλλά ταρακουνήθηκε λίγο το σύστημα, ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα, κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, ενώ έπρεπε και είχαν ευθύνες, κάποιοι είχαμε πει ότι είχαμε στείλει ένα έγγραφο κλπ. Μάλιστα, να την πω την κακία, γιατί εγώ είμαι και αυτός τέτοιου είδους άνθρωπος, ναι. Τρεις μέρες θα κρατήσει το θαύμα πάλι. Πάντα τρεις μέρες κρατάει το θαύμα. Μετά ξεχνιέται η ιστορία αυτή. Και άλλοι, σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, ξαναλέω, για να... και έχουν προβλήματα υγείας και καλούνται να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τους αντιμετωπίσει, αν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα υγείας το οποίο έχουν. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό θυμάμαι παλαιότερα την τακτική, πηγαίνουμε σε 2-3 ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε, για να μας πούν την άποψή τους, για να καταλάβουμε τι γίνεται, και όχι μόνο με έναν. Ακόμα και αν σου πούν πήγαινε σε αυτόν και χτύπα την πόρτα. Αλέξανδρα, καλημέρα στη Χαλκίδα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στη φίλη μου την Ασπασία. Καλημέρα στο Σάβα στη Δράμα, γεια σου ρε Σάβα. Καλημέρα Δημήτρη στον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς. Καλημέρα Βαλάντη. Θα στείλω, λέει, και εγώ, λέει, όχι μόνο ο πρωινός που πηγαίνει στον Ασπρόπυργο. Γιατί δεν προχωράει, λέει, με πιο γρήγορους ρυθμούς η εγκατάσταση για τις μπαταρίες ώστε να αποθηκεύουν ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές? Γιατί δεν είναι απλό το ζήτημα. Θέλει χρόνο, θέλει προετοιμασία, θέλει ρύθμιση, θέλει δουλειά. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη τοποθετούμε μπαταρίες. Όλα αυτά πρέπει να είναι οργανωμένα, δεν μπορούν να γίνουν τυχαία. Λοιπόν, πάμε τώρα να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια και μετά θα ξαναγυρίσω και στις υπόλοιπες καλημέρες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ιστορία του ειδικού φόρου καυσίμων, δεν επιβάλλει ενιαίο φόρο. Έχει ορίσει κατώτατα όρια και κάθε κράτος μέλος επιβάλλει συντελεστή ανάλογα με τα δημοσιονομικά του, δηλαδή αν θέλει παραπάνω λεφτά βάζει παραπάνω φόρο, και τα ενεργειακά του. Η σχετική οδηγία, λοιπόν, έχει ορίσει τα ελάχιστα επίπεδα. Ποια είναι τα επίπεδα αυτά? Στην αμόλυβδη βενζίνη, ανά λίτρο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στο μίνιμουμ 0,359 ανά λίτρο. Δηλαδή 0,36 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Εμείς πόσο έχουμε? 0,70. Έχουμε το διπλάσιο. Ωραία. Στο πετρέλαιο κίνησης, η ελάχιστη επιβάρυνση που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,33 λεπτά το λίτρο, εμείς έχουμε 0,41, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 0,021, πολύ χαμηλός φόρος, εμείς βάζουμε 0,28, εδώ βάζουμε αρκετά ψηλά. Δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης έχουμε 13,3 φορές πάνω από το ελάχιστο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οκ. Λοιπόν, και μετά οι χώρες αποφασίζουν και το κάνουν όσο θέλουν. Από ό,τι βλέπω, η χώρα η οποία έχει τους πιο μικρούς συντελεστές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι η Κύπρος. Δεν χρειάζεται να σας πω νούμερα για να μην σας ζαλίσω. Ωραία, πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Λόγω της κρίσης, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγαλύτερες οικονομίες από τη δική μας έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Η Γερμανία τον Απρίλιο, ο κύριος Μέρτς δηλαδή, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα τη μεγάλη επιτυχία που είχε με τις τοπικές εκλογές, προσωρινά μείωσε τον ενεργειακό φόρο σε ντίζελ και βενζίνη 17 λεπτά το λίτρο για 2 μήνες. Αυτό του κόστησε 1,6 δισεκατομμύρια. 18 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε νέα προσωρινή φορολογική ελάφρυνση για άλλα 17 σεντ το λίτρο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους. Και αυτό σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη γερμανική οικονομία. Η Ιταλία δαπάνησε περίπου 420 εκατομμύρια για να μειώσει ειδικούς φόρους σε βενζίνη και ντίζελ την άνοιξη, και επανέφερε αργότερα προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ. Δηλαδή δεν ρωτάν οι χώρες μέλη την Ευρώπη να τους πούν μπορούμε να μειώσουμε. Μπορούν να μειώσουν μέχρι το όριο που σας είπα που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η Ιρλανδία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 15 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 20 λεπτά στο ντίζελ σε ένα πακέτο περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά, ξαναλέω, σε μια, θα μου πεις Ψάλτη, εμείς που έχουμε περάσει αυτά που έχουμε περάσει και μετράμε πόντο πόντο την ιστορία των μέτρων και τα οικονομικά, μπορούμε να πάμε στο χαμηλότερο σημείο? Είναι ένα καλό ερώτημα. Ενδεχομένως μπορούμε να το μειώσουμε λίγο, αλλά ξαναλέω, από κάπου πρέπει να βρεθούν τα υπόλοιπα. Ήδη στο εμπαρόδο θα πρέπει να ακούσουμε, όταν έρθει η ώρα της ανακοίνωσης των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, η τρύπα που θα δημιουργηθεί από πού θα καλυφθεί. Είναι παράλογο αυτό που λέω, διότι θυμίζω ότι υπάρχει μια πολιτική κόντρα με αφορμή την ΔΕΘ για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς, και όλοι είπαν ότι είναι, παιδί μου, να δούμε καταρχήν να γίνει αξιολόγηση των μέτρων, να δούμε ακριβώς το κόστος, γιατί δεν είμαστε στις παραλίες με τα μαλλιά ξέπλεκα, έχουμε ακόμα ζητήματα εμείς οικονομικά, και να δούμε πόσο κοστίζουν. Άρα πρέπει να δούμε λοιπόν και πόσο θα κοστίσουν τα μέτρα αυτά και από πού θα έρθουν. Η κάλυψη της τρύπας η οποία θα δημιουργηθεί, υπάρχει ένα ποσό το οποίο έχουμε ακόμα στην άκρη, όπως έχει πει η κυβέρνηση, αλλά θα είναι οι ανακοινώσεις και, ας πούμε, η αύξηση του ποσού που δίνεται στο επίδομα θέρμανσης γενικότερα, γιατί το επίδομα θέρμανσης δεν θα είναι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τα καυσόξυλα και τα πέλετ και για την τηλεθέρμανση. Συνολικά, να ξέρετε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης επίδομα παίρνουν περίπου, λέει, 600.000 δικαιούχοι, 320.000 δικαιούχοι παίρνουν επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα, 75.000 για καυσόξυλα και πέλετ και περίπου 200.000 για τηλεθέρμανση και υγραέριο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά και το κομμάτι αυτό, για να δούμε πού πηγαίνουμε. Το πετρέλαιο θέρμανσης, εντωμεταξύ, το Brent, για όχι πετρέλαιο θέρμανσης, το Brent, για να δούμε πού είναι, είναι 101,5, με μια υποχώρηση τώρα 2,23%, και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 98 δολάρια και εκεί υποχωρεί 2,32. Τέλος, πριν πάμε σε διαφημίσεις, το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι στα έκλεισε μάλλον την Παρασκευή 78,5, είχε 36, διπλάσιο. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Sky 100,3 εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα. Είναι 10 λεπτά, όχι 10, 9 λεπτά πριν από τις 7. Μάλιστα, εντάξει, Δευτέρα πάντοτε είναι δύσκολη, το βλέπω και από τα μηνύματά σας. Αλλά παιδιά, υπομονή, τι να κάνουμε στη ζωή. Υπάρχουν οι Παρασκευές, υπάρχουν και οι Δευτέρες. Εντάξει, δεν είναι εύκολη, αλλά οκ. Okay. Ακόμα πάντως, πρέπει να το πω γιατί κάθε φορά μου συμβαίνει. Πώς αλλάζει το κλίμα, ρε παιδί μου, Κωστάκη, σένα σου συμβαίνει αυτό Κυριακή απόγευμα. Σου έχει μείνει από το σχολείο αυτή η ιστορία του δεν έχω διαβάσει ακόμα. Και την άλλη μέρα έχω σχολείο. Πω. Θα το πάρουμε μαζί μας τον άλλο κόσμο που θα φας. Αλή και τρισαλή. Γεια σου, Βάλια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σ' άρεσαν τα ραγούδια, χαίρομαι πάρα πολύ. Το, εντάξει, το υπομονή είναι λίγο πιο ερωτικό σε σχέση με το Χάρι Κλίν. Καλημέρα, Λεωνίδα, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος ακροατής εδώ πέρα μου στέλνει το μήνυμά του και μου λέει πω τσαγκαρό Δευτέρα σήμερα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, όλα Αεκάρα χθες κέρδισε. Τι έκανε ο δήμαρχος του Βόλου, μπήκε μέσα στο γήπεδο, Μάλιστα. Λοιπόν, 2-1 η Αεκάρα, αλλά πω παιδιά, πώς θα πιάσουμε τον Παναθηναϊκό το θέμα. Παναθηναϊκός πρώτος με 15 πόντους σε 5 αγώνες, αίτητος. Πω. Και έρχεται ντέρμπι αυτή την Κυριακή. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, χαμός. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 πόντους, τρίτη Αεκάρα 11, στους 10 πόντους ο Όφη και ο Ολυμπιακός, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Βόλος και Αστέρας Τρίπολης 2 και ο Λεβαδιακός στην τελευταία θέση με ένα πόντο. Στην επόμενη αγωνιστική εκτός από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουμε ΑΕΚ Όφη, το Σάββατο στις 7.30. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και την Δευτέρα. Έχουμε και διακοπή, δεν είναι αυτή την Κυριακή. Έχουμε διακοπή, σωστά μου το λέτε. Και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έχουμε ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Έχουμε υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω. Της Εθνικής Ομάδας. Δίπλα έβεσα. Δίπλα, το σας λέω, δίπλα. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Μαρία, καλημέρα στο Πειραιά. Μέχρι τις 7.30 είμαστε. Πρώτο καφέ της μέρας, παρέα. Σε καλό δρόμο είμαστε, Μαρία. Να μην ανεβαίνουν πολύ τα γράδα, να ξέρεις τώρα, με τον πρώτο καφέ, αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, Αμαρουσίου Χαλανδρίου, λοιπόν. Εκεί, στην από εκεί πλευρά είσαι, Γιώργο, εκεί είναι το ζήτημα με τα απορρίμματα που μου λήκες νωρίτερα. Οκ, θα ρωτήσουμε. Την καλημέρα μου στον άλλον Γιώργο. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα, να το ξέρετε παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από την πλάκα που κάνω εγώ, χαίρομαι πάρα πολύ και βλέπω ότι με την ιστορία τώρα του Viber όλο και περισσότεροι μπαίνετε και μάλιστα κάποιοι από εσάς, μάλλον οι περισσότεροι από εσάς, είναι η πρώτη φορά που στέλνετε μήνυμα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρα από τα υπόλοιπα που λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Αλέξανδρε, στο σχολικό, χαιρετισμούς. Γεια σου Ελένη, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης από τα Σπάτα. Αν σταματήσουμε να κλέβουμε, κάτσε, αν σταματήσουν να κλέβουν δεν στη δημόσια έργα, πολύ δεν πέφτει. Κάτι το λες και δεν βγαίνει νόημα. Να μειώσουν, λέει, τον φόρο, τον βενζελικό φόρο, τον βενζινικό φόρο, τον φόρο της βενζίνης προφανώς. Μάλιστα. Τώρα λίγο μπερδεμένο το μήνυμα το οποίο μου ήρθε. Γιάννη, καλημέρα. Προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς λες. Ο Μάριος, το βλέπω πολύ φίλο Παναθηναϊκό. Τετέι μου λέει εδώ πέρα, μου στέλνει ένα μήνυμα. Λοιπόν, νομίζω και την αναβάθμιση, γιατί λέει την Παρασκευή έκλεισε το χρηματιστήριο, λέει, με τζίρο 4 δισεκατομμύρια. Δεν μας έλεγε ο Ντόκας, θα μας τα πει αύριο για την αναβάθμιση. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο Νόντα, είμαι 57 και ακόμα, λέει, και τώρα να ακούσω, λέει, το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Ναι, με πιάνει να σφίξω. Είναι αργά η Αθλητική Κυριακή, είναι αργά. Ποια Αθλητική Κυριακή? Εγώ θυμάμαι, βλέπω με 3 ώρα το ραδιόφωνο αγώνα. Τα αδέρφια μου που ήταν πιο μεγάλα από μένα και εγώ από δίπλα, ουρά. Λοιπόν, και μετά το μεσημέρι άλλαζε το κλίμα τελείως. Μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, τώρα να σας πω, μην το ξεχάσω. Τηλεόραση του Sky σήμερα 6.30 το απόγευμα έρχεται μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι το όνομα της σειράς, η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, που όπως σας είπα κάνει πρεμιέρα σήμερα το απόγευμα στις 6.30. Στο επίκεντρο δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο κύκλο, guest εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα λοιπόν, από σήμερα, 6:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Η αλήθεια είναι ότι ο έρωτας χώνεται και μερικές φορές δεν είναι και πάρα πολύ καλό. 100 μέρες για το τέλος της χρονιάς, να ξέρετε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, και κλείνω. Τι είπε πάλι αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Χακάν Βιντάν, ο πρώην επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και τώρα υπουργός εξωτερικών της γείτονος χώρας. Λοιπόν, επέλεξε, λέει, σε νέα παρέμβασή του να συντηρήσει, λέει, μια ατμόσφαιρα σύγκρουσης, φωτογραφίζοντας το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Μίλησε, λέει, για παρασκήνιο επαφέων με την Αθήνα. Οι δύο πλευρές κατέληξαν, λέει, σε μια αμοιβαία συνεννόηση η οποία ξεκίνησε, λέει, το Μάιο του 23. Και η τουρκική πλευρά σπέβδει να θέσει, λέει, κόκκινες γραμμές, συνδέοντας την πορεία του έργου με τη στρατιωτική ισχύ της Άγκυρας και τον Φιντάν να λέει μεταξύ άλλων. Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας βρίσκονται σε εγρήγορση όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Η διοίκηση ασφαλείας μας είναι σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας. Θυμίζω ότι την ιστορία αυτή την έχει αναλάβει η Γαλλία. Βέβαια αυτό δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας. Μεταξύ μας μην το πείτε παρά έξω. Αλλά λένε οι πληροφορίες ότι οι Γάλλοι θα ανακοινώσουν δια της διπλωματικής οδού τα έργα τα οποία θα γίνουν της πόντισης του καλωδίου, το οποίο θυμίζω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, μην το ξεχνάτε αυτό. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, πάμε σε διαφημίσεις, σε πρωινό μαγκαζίνο με την διευθύντριά μας εδώ, την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
11: Πλήρης ανακαίνιση.
10: Άψογα υλικά.
11: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
10: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
11: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
11: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
10: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
11: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Με το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Nova.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Να δω

0: μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μέλινα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τη βαριά ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Εκτός κοινοβουλίου έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση στο Μεκλεμβούργο, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9%.

0: και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ΕΦΤΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών σε S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά Die Linke συγκεντρώνει 25,3% ενώ το κόμμα CDU του Merz που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία φτάνοντας στο 16,3%. Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα του, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Γουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε πως την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Ζωκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλαιοκαστρό και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Υπόελεγχο τέθηκε μετά από 20 ημέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόντσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρηση της παραλίας. Μετά τον καυγά, ο 82χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ασκλήπιο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μια ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών, που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Να ακούσουμε τι ανέφερε για το περιστατικό ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.
1: Υπήρχε πάντως αυτόματος απεγνιδωτής εκεί στο σημείο. Ανατάχθηκε και λίγο τον πήρανε, διασώσεις έκαναν ακοπή, τον ανέταξαν μέσα στο συνοφόρο με το δικό μας απεγνιδωτή. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από και πολλές προσπάθειες των γιατρών στο ΤΕΠ του Ασκληπίου Βούλας, στο συνοδό της πρώτης βοήθειας, αλλά δυστυχώς μάθαμε αργότερα ότι κατέληξε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμερτώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Δεν γίνεται όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές και τώρα που οι ίδιοι το σκέφτονται να μην είναι λαϊκιστές, σχολίασε ο Γιώργος Νικητιάδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
0: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι να αποφασιστεί πανευρωπαϊκά για να μην κοστίσει στον προϋπολογισμό και άρα χωρίς να διακινδυνεύσουν επιδόματα, συντάξεις, μισθοί, σχολές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
0: Για το θέμα των καυσίμων μίλησε και η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινόπολων Αττικής, Μαρία Ζάκα. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Να βάλουν το χέρι στην τσέπη τα δηληστήρια, γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η, 24 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα τοπική ώρα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νομίζω ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, ανέφερε στο Fox News. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβεί τρία χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Η στάση του Αραχτσί στην Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχα στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν εχθές. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, εν τω μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,8% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 50% των ψήφων. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από σήμερα θα βρίσκονται στο σχολείο του παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους μαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει η πολυδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι σε εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την πολυδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας στον Ολυμπιακό και συνέχισε με το απόλυτο. Στο άλλο από χθεσινά μάτς, Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φινλανδία.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Δεν μας εκπλήσει ευτυχώς το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε τη συνήθεια, θα μπορούσα να πω, κίνηση, με μια μικρή διαφορά. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει πυκνώσει λίγο πιο νωρίς από ό,τι τις υπόλοιπες ημέρες. Όπως και η Βασιλής Σοφίας από το ύψος της Ριγίλης προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Κατά τα άλλα, ανεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος των Κτέλ συναντάμε την κίνηση, αλλά δεν είναι ακόμα αυτό το ισχυρό μποτιλιάρισμα, είναι λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο αραιό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά και κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Αττικής Οδού αρχίζουν τα προβλήματα, χωρίς ισχυρό μποτιλιάρισμα και εκεί, αναπνήματα προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου φυσικά, από το δάσος Χαϊδαρίου με τις συνήθεις καθυστερήσεις, ισχυστού με περίπου ένα χιλιόμετρο αναμονής, ίσως λίγο λιγότερο, και ο Πειραιάς αρκετά καλός θα μπορούσα να πω. Δεν έχουμε το πρόβλημα που συνήθως έχουμε στο δεξιό στροφό του.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε δεν αποκλείεται να σημειωθεί πρόσκαιρη μπόρα, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη βόρη, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά, αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά που από το μεσημέρι θα αυξηθεί και κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά στους 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, 7 και 20 πρώτα λεπτά, καλή εβδομάδα, τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά θα το προσπεράσουμε και αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, κρατάμε την κυρία Σούζη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Χαίρετε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι γίνεται, αλλάζει ο καιρός, λέει.
1: Ναι, από αύριο αλλάζει λίγο πάλι. Κάνα δύο-τρεις μέρες θα κρατήσει, θα πέσει θερμοκρασία. Αυτό θα είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και προφανώς θα έχει και βροχές. Την Τρίτη, σχεδόν σε όλη τη χώρα, όπως θα περάσει το χαμηλό, το οποίο είναι από τα βόρεια.
0: Δεν έρχεται δηλαδή από την Ιταλία.
1: Όχι. Οπότε, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όταν ένα σύστημα έρχεται από τα βόρεια και κυρίως σε αυτή την εποχή. Mm-hmm. Όμως, εκείνο που θα κάνει να ρίξει θερμοκρασία αύριο στα κεντρικά και βόρεια, την Τετάρτη σε όλη τη χώρα θα είναι πιο κρύα μέρα την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάνω στη Μακεδονία και τη Θράκη, αύριο το βράδυ και μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, το πρωί, ξέρω εγώ, Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, εκεί οι σποράδες και αυτά.
0: Έχουμε μία συνάδελφο η οποία είναι στη Φλόρινα, να ξέρεις.
1: Α, τι κάνει εκεί.
0: Έχει πάει την κόρη της για κάτι εξετάσεις.
1: Ναι, θα βρέξει.
0: Θα βρέξει, δεν πειράζει. Μη χιονίσει.
1: Πάνω στα βουνά κάτι μπορεί να ρίξει. Δύο λαπίδανο. Απάνω όμως εκεί, έτσι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι η Μακεδονία, Θράκη μπορεί να είναι και λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα από την Τρίτη το βράδυ μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι. Να είναι κάπως περισσότερα και εντονότερα. Δηλαδή αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
1: Τώρα στην υπόλοιπη χώρα θα είναι κανονικές βροχές με βοριάδες που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Και αύριο και τα 7 στο Ιόνιο και τοπικά στο Κυκλάδες και 7 μποφόρ. Αύριο
0: εδώ,
1: μόνο.
0: Ναι,
1: σε άλλες μέρες 6.
0: Εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε βροχές αύριο.
1: Αύριο πρέπει να έχουμε λογικά. Από το μεσημέρι και μετά. Δεν αποκλείεται να βγάλει και καμιά καταιγίδα.
0: Okay. Η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 28, 27, 28.
0: Καλά είναι, 27.
1: Δεν θα προλάβει ακόμα να πέσει.
0: Άρα αυτό την
1: το
0: Τετάρτη
1: θα
0: αυτό
1: θα το νιώσουμε για τα καλά. Καλά, ναι, εσείς που έχετε μηχανές και τέτοια να κοιτάτε πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και την Πέμπτη μετά φαίνεται να ανεβαίνει λίγο πάλι η θερμοκρασία και κυρίως την Παρασκευή να έρθει πιο κοντά πάλι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και να Πέμπτη και Παρασκευή βροχές γιοκ. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Okay. Θα δούμε,
1: θα δούμε τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Ναι. Γιατί είναι ένα χαμηλό τώρα από τα δυτικά. Αυτό που θα έρθει, το οποίο δεν είμαι σίγουρο ότι θα έρθει το Σάββατο, μάλλον την Κυριακή το βλέπω να έρθει.
0: Okay, οπότε θα το περιμένουμε εδώ.
1: Θα το περιμένουμε εδώ, θα είμαστε και θα το λέμε.
0: Έλατε, για να φύγουμε, δεν θα φύγουμε. Έχω μια συνάδελφό σα, καλή ώρα, δεν έχει σημασία, σε κανάλι που λέει εδώ θα είμαστε, ανά ώρα θα σα ενημερώνουμε.
1: Α, και ανά ώρα.
0: Έτσι, έτσι. Δεν μπορώ να πω το όνομα, τρέπομαι τώρα. Δεν το λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίνα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Με υγεία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το καιρό. Εντάξει, λογικό να σα πω την αλήθεια τώρα. Εντάξει, καλά είναι το 65 μέρες Αυγούστου και λοιπά, διάφοροι πονηροί που το γράφετε. Πρέπει κάποια στιγμή να πέσει και λίγο θερμοκρασία, να δροσιστούν και λίγο τα σπίτια, έτσι. Τώρα θα μπει, άμα θα κρυώσουν, τι θα κάνουμε. Ας έρθει η ώρα.
1: Να γκρινιάζετε πάλι.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, η δουλειά μας είναι να γκρινιάζουμε. Αλλά θέλω να πω ότι κάτσε να έρθει κιόλας εκείνη η ώρα για να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, λέω καλημέρες πρωινές στους φίλους και τις φίλες που έχετε στείλει το μήνυμά σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Μαστροντίνο, καλημέρα. Καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Γαλάνδη, την Ελένη στην Καβάλα και την Έφη στη Ζωφριά. Εδώ είναι ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Βλέπω ψιλοφορτωμένη την άνοδο τώρα, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Ψιλοφορτωμένη την άνοδο στο ποτάμι και μάλιστα την βλέπω από το πριν τη Λένορμαν, σχεδόν μετά τη λεωφόρο Αθηνών. Όσοι ανεβαίνετε, έχετε ανάσχεση που λέει και η υπηρεσία. Και μετά είναι φορτωμένη αρκετά, επαναλαμβάνω, το ρεύμα ανόδου. Το ρεύμα καθόδου λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας ξαναλέω, έχετε λίγη παραπάνω κίνηση και μετά, εντάξει, όχι ιδιαίτερα, αλλά έχει κινησούλα και μετά την Ιερά Οδό, μετά ανοίγει ο δρόμος. Στην Πέτρου Ράλη βλέπω ζητήματα προς το κέντρο της Αθήνας. Κανονίστε την πορεία σας αν μπορείτε να το αποφύγετε. Το λιμάνι του Πειραιά όχι κάτι ιδιαίτερο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Η λεωφόρος Αθηνών καλά είναι ακόμα. Στην Αττική Οδό, εκεί στην μεταμόρφωση, εκεί με τα έργα έχει ζητηματάκι. Τα ξέρετε τώρα, σας έχω πει εγώ, σας πετυχαίνω κάποιους, πετυχαίνω εκεί κατά τις 11.30. Λοιπόν, περνάω εγώ με τη μηχανή στο άλλο ρεύμα. Χαρά στην υπομονή σας. Την καλημέρα μου να στείλω στους φίλους επαγγελματίες. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στη φίλη μου τη Μέρη στο Μαρούσι. Ο Γιάννης λέει, ας πούμε, ότι εγώ έχω στερούμε, λέει, βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Οκ. Από πού προκύπτει, λέει, ότι οι δηλώσεις για να Πετρίτη δίνουν θάρρος στους Τούρκους? Από το γεγονός ότι λέει, νομίζω ότι είναι ευκολονόητο, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μια περίοδος που έχει φύγει πάνω στο τραπέζι οι συμφωνίες που υπάρχουν και υπήρχαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει έρθει η ώρα της δύναμης. Με αφορμή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς, αγαπητέ φίλε, που εσείς το βλέπετε λίγο αφιψηλού το ζήτημα αυτό? Και από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα των δηλώσεων που έχει κάνει και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που λέγαμε και νωρίτερα. Τέλος πάντων, μπορεί να έχουμε διαφορετική εκτίμηση, αγαπητέ μου Γιάννη, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν συμφωνούμε όλοι για όλα. Λοιπόν, ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, λέει το εξής: κάποιος να ενημερώσει, λέει, τον εξυπνότερο λαό του κόσμου ότι με τους φόρους όλων πληρώνουμε μισθούς δημοσίων και συντάξεις. Αν μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, θα δεχόταν, λέει, η κοινωνία μειώσει μισθών και συντάξεων? Ωραίο το ερώτημα. Μεγάλη συζήτηση αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε είναι το σύστημα που ξέρει εμείς τι θέλουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Και έχετε Nova? Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας? Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το...
7: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Μια δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά, περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΕ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
8: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι η 21η μέρα του Σεπτεμβρίου. Είναι Δευτέρα. Για κάποιους είναι η πιο βαριά μέρα από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή γύρω από το ζήτημα αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα συνεχίζουν και έρχονται για την πρωινή μας επικοινωνία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μου Αργύρης μου λέει: τώρα που χειμωνιάζει, λέει, τι θα γίνει με την ιστορία του τσιγάρου. Νοσοκομεία, εστιατόρια, μαγαζιά, κάθε ενδιαφέροντος. Στο κτέ λέει Ραφίνας, ο οδηγός λέει. Καταπλιάς κτλ. Κτλ. Ο νόμος λέει αλακάρτ. Κανονικά δεν πρέπει να απαγορεύεται το τσιγάρο, απαγορεύεται το τσιγάρο. Δεν είναι πολλά-πολλά στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Σπύρο, καλημέρα. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον εδώ θέμα για το 7ο Δημοτικό Σχολείο τη Θήβα. Λοιπόν, το βλέπω το θέμα. Θα ασχοληθώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Ερακλή. Καλή εβδομάδα. Ο Ερακλής είναι οδηγός επαγγελματίας. Καλημέρα και στη φίλη μου Ντασούλα. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε κρίση που έχει εκδηλωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους εκεί στην Μέση Ανατολή. Που Κάθε φορά μένουμε έκπληκτοι με τα καινούργια τα οποία προκύπτουν. Το καινούργιο είναι τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους Χούθη και τα προβλήματα που εκτός από τη μία μεριά του, του κόλπου, αναφέρομαι στο Σουέζλιο, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με το τι επιτρέπει και τι δεν επιτρέπει το Ιράν να περάσουν από τα στενά της μιας πλευράς, τώρα έχουμε και τους Χούθη από την αποδό μεριά που φαίνεται ότι έχουν στοχοποιήσει τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Να θυμίσω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται, λέει, στις διαβουλεύσεις που έκανε με εκπροσώπους των Χούθη να έχουν βρει μια συμφωνία ότι δεν θα χτυπάνε, λέει, οι Χούθη τα αμερικανικά πλοία αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά συμφωνία για τα σαουδαραβικά πλοία. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε ένα χτύπημα στον αγωγό Βορρά-Νότου. Θεωρητικά από σήμερα κάποια αποκατάσταση θα υπάρξει εκεί στο λιμάνι Γιαμπού, όπου υπογραμμίζω και θυμίζω ότι υπάρχει και η ελληνική συστοιχία των πυράβλων, οι οποίοι πάτριωτοι εκεί. Και στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, να δούμε τι γίνεται, πώς, αν υπάρχει ροή καυσίμων και πετρελαίου, και πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, οι οποίες τώρα γίνονται όλο και πιο δύσκολες και πιο επιτακτική η ανέβρεση, πώς το λένε, διόδων για να περάσουν καύσιμα και να έρθουν και στην Ευρώπη, που εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
6: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα, βέβαια.
9: Επίσης, να είμαστε καλά με υγεία.
6: Εσάς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω λοιπόν, αυτό το οποίο στείνεται στενά Ορμούζ από τη μία μεριά, Χούθη από την άλλη μεριά, χτυπήματα στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που μετέφερε μια ποσότητα, ενδεχομένως κάποια πράγματα που δεν μαθαίνουμε να περνάνε κάποια πλοία κλπ. Πού βρισκόμαστε? Έχει συμβεί άλλη φορά τέτοιο φαινόμενο στα χρόνια που εσείς δουλεύετε και γνωρίζετε και θυμάστε, να έχουμε μπει τόσο βαθιά σε μια κρίση όσον αφορά τη ροή καυσίμων?
6: Είναι η μόνη ερώτηση περί των τι γίνεται κάτω στον πόλεμο που μπορώ να απαντήσω με ένα απόλυτο ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί. Ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί κάτι το οποίο είναι τόσο γενικευμένο και τόσο σοβαρό. Και με τέτοιση διάρκεια, γιατί σήμερα, αν πάρουμε ότι έχουμε 206 μέρες, δυστυχώς έχουμε φτάσει να τις μετράμε λίγο όπως οι φυλακισμένοι, γιατί είμαστε ουσιαστικά φυλακισμένοι. Είμαστε φυλακισμένοι στις διαθέσεις το τι, πώς θα ξημερώσει σήμερα το Ιράν, πώς θα ξημερώσει σήμερα, πώς θα ξημερώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη μέσα στο βράδυ. Είναι στο σημείο ότι ακόμα και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα, ενώ είχα προετοιμάσει ορισμένα πράγματα για εχθές σε κάποια τηλεοπτική συνέντευξη που είχα, αναγκάζονται όλοι οι επαγγελματίες του χώρου να διαβάσουμε μέσα σε αυτό το βράδυ το οποίο ξημερώσαμε εμείς, εσείως ξημερώσαμε, να δούμε αν έχει συμβεί κάτι το οποίο να είναι δραματικό.
9: Υποψιάζομαι, κύριε Πρόεδρε,
6: και να μπορούμε να έχουμε κάτι το οποίο να πρέπει να το βάλουμε και αυτό εμείς στην εξίσωση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό που είδαμε, κύριε Ψάλτη, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά απλά να ολοκληρώσω λίγο αυτό που ήθελα να πω, ότι τυπήθηκαν τρία αντλιοστάσια του αγωγού East-West. Για να καταλάβει ο ακροατής τι είναι αυτός ο αγωγός. Είναι ένας αγωγός ο οποίος είναι 1200 χιλιόμετρα μήκος. Περνάει μέσα από την έρημο, που ουσιαστικά ενώνει Ανατολή με Δύση, γι' αυτό λέγεται East-West. Αυτός ο αγωγός είναι ο λεγόμενος Petroline, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τη μεριά του Αραβικού κόλπου και την διοχετεύει στη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας, στο λιμάνι του Γιαμπού. Για να μπορεί να περάσει αυτό το αργό πετρέλαιο όλη αυτή την απόσταση, που, για να καταλάβουμε, είναι σαν να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και πίσω.
9: Ναι, τόσο μεγάλο είναι.
6: Τόσο μεγάλη απόσταση, και να μεταφέρεις μέσα σε έναν πολύ μεγάλο αγωγό 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτή είναι η δυνατότητα αυτού του αγωγού. Και έχει 11 αντλιοστάσια σε όλο αυτό το μήκος του. Τρία από αυτά τα 11 αντλιοστάσια, στοχευμένα, χτυπηθήκανε. Από τους Χούθη, από τους Ιρανούς. Από όποιον και χτυπήθηκε, η ουσία είναι μία. Ο αγωγός σταμάτησε. Σταμάτησε η ροή, είτε επειδή οι ζημιές είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να επισκευαστούν, είτε για προληπτικούς λόγους, για να μπορέσουμε να δούμε ότι είναι πλήρως λειτουργήσιμο, και μέχρι να το αναφέρουν αυτό σε όλο αυτό το κομμάτι των 1.200 χιλιόμετρων, που είναι δύσκολο να κάνει μια αυτοψία σε αυτό το τεράστιο μήκος, οι εκτιμήσεις είναι ότι για τουλάχιστον 4 με 6 εβδομάδες θα είναι off. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο πλάνο, το plan B που λέμε, δηλαδή ήταν αυτό που είχε η Σαουδική Αραβία σαν εναλλακτικό της περίπτωσης, ότι το πρώτο της πλάνο που ήταν να εξάγουμε κανονικά το πετρέλαιό μας από την Αραβική θάλασσα, από τα στενά του ορμούς περνώντας,
9: μπλόκαρε.
6: Οπότε μπλόκαρε τώρα και το plan B και αναγκάζονται να πάνε σε ένα τρίτο πλάνο, το οποίο είναι το ακριβό πλάνο και το πιο επικίνδυνο, γιατί εδώ πέρα πρέπει να συνυπολογίσουμε πάντα γιατί κάτι γίνεται ακριβό. Γίνεται ακριβό γιατί είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι το να φορτώνουν από τον αραβικό κόλπο, κανονικά, από το λιμάνι της Τζέντα, να φορτώνουν δεξαμενόπλια και να μπορούν αυτά τα δεξαμενόπλια να φέρνουν το αργό πετρέλαιο έξω από τα στενά του Ορμούς και να γίνεται η μεταφόρτωση σε άλλα πλοία. Για να έχει αυτό αξία, πρέπει να πας στις οικονομίες κλίμακα. Να φορτώσεις το μεγαλύτερο δεξαμενόπλιο που υπάρχει, που είναι τα VLCC, τα Very Large Crude Carriers, πλοία που μπορούν να μεταφέρουν από 300 έως 320.000 τόνους φορτίο, και για να το κάνω λίγο για να το καταλάβουμε, σε βαρέλια, 2 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά τα 2 εκατομμύρια βαρέλια σε κάθε ένα φορτωμένο πλοίο είναι μια αποθήκη η οποία μπορεί να βγει από τον κόλπο, και αυτό είναι το πλάνο που κάνουν, με κάποια, θα έλεγα, συνοδεία αμερικανικών πολεμικών πλοίων σε συνεννόηση με την Αμερική, από τα στενά του Ομάν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν πλέον φαντάζομαι όλοι είμαστε, έχουμε την εγκύτητα εκεί πέρα της περιοχής και το χάρτη λίγο φωτογραφικά στο μυαλό μας, από τα στενά του Ομάν και όχι από τις ακτές του Ιράν, δηλαδή από το Διάβλο. Οπότε περνάς πιο, θα έλεγα, νότια και πιο δυτικά και προσπαθείς να θεωρείς ότι θα βγεις με ασφάλεια. Και λέω προσπαθείς να θεωρείς, γιατί
9: ακόμα
6: και τα πολεμικά πλοία να έχεις δίπλα σου, δεν ξέρεις ποτέ ένα στοχευμένο ή ένα άστοχο χτύπημα μπορεί να σου κάνει το πλήγμα. Και μιλάς για ένα πλοίο το οποίο κουβαλάει 2 εκατομμύρια βαρέλια.
9: Από που
6: καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί κάποιος εύκολα, γιατί δεν μιλάμε για ένα άδειο πλοίο, μιλάμε για ένα φορτωμένο πλοίο με 2 εκατομμύρια αργό πετρέλαιο.
9: Και βαρύ και μεγάλο είναι ο καλύτερος στόχος. Ερώτημα.
6: Ναι.
9: Από άλλες περιοχές, κύριε Κοτζιά, μπορούν. Ξέρουμε ότι και οι Αμερικανοί παράγουν και τη Βενεζουέλα έχουν βάλει μέσα στο παιχνίδι οι Αμερικανοί τώρα κλπ. Η Ρωσία έχει τα γνωστά προβλήματα που είναι μπλοκαρισμένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πού αλλού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί στην ελεύθερη αγορά με καύσιμα, ας πούμε, η Νορβηγία δίνει?
6: Εγώ θα σας απαντήσω ναυτιλιακά πάντα, γιατί.
9: Μα ναυτιλιακά θέλω, δεν θέλω.
6: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι παράγεται. Αυτό μόνο το Διεθνές Πρακτορείο Ενέργειας μπορεί να σας δώσει τέτοια στοιχεία του τι έχει παραχθεί με ακρίβεια. Εγώ μπορώ να σας πω με ακρίβεια όμως, γιατί αυτό υπάρχει, τι φορτώνεται πάνω σε πλοία.
9: Okay.
6: Που ως επιτοπλίστων το πετρέλαιο παράγεται, φορτώνεται σε πλοία. Γιατί πολύ λίγοι αγωγοί δουλεύουν. Ο μεγαλύτερος αγωγός που υπήρχε ήταν της Ρωσίας, ο οποίος έχει σταματήσει από το Φεβρουάριο του 2022 και μετά.
9: Ναι.
6: Που έχουμε τον πόλεμο
9: με
6: την Ουκρανία. Οπότε αυτό που φορτώνεται σε πλοία, το παρακολουθούμε, έχουμε στατιστική από την ημέρα 28 Φεβρουαρίου και μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, οι φορτώσεις πάνω σε πλοίο είναι ουσιαστικά αμετάβλητες, γιατί έχουν ανοίξει τις κάνουλες, όπως πολύ σωστά είπατε, άλλες πετρολοπαγωγές χώρες, και έχουν καταφέρει να καλύψουν περίπου τα 10, 11, 12, θα έλεγα, εκατομμύρια βαρέλια που λείπανε από τον περσικό κόλπο. Και οι χώρες είναι ως επιτοπλίστων. Η Βενεζουέλα, η οποία από 0,8 εκατομμύρια βαρέλια, με την βοήθεια της Αμερικής πλέον, γιατί είναι κάτω από το αμερικανικό, θα έλεγα, management, να το πω λίγα και έτσι πλέον. Δηλαδή το πετρέλαιο αυτό το μανατζάρει πλέον ο Αμερικάνος και δεν το είχε βάλει στο στόχαστρο της απαξίωσης και στο στόχαστρο των κυρώσεων. Οπότε αυτό έχει φτάσει περίπου στα 1,4 με 1,5, δηλαδή είναι διπλάσια η ποσότητα που βγαίνει από τη Βενεζουέλα και έχει δυνατότητα να πάει και ακόμα διπλάσιο σε αυτό, να φτάσει στα 3 εκατομμύρια βαρέλια.
9: Okay.
6: Η Δυτική Αφρική, η οποία πάντα ήταν σημαντική και έχουν καταφέρει και εκεί πέρα οι πολύ μεγάλοι πετρελοπαραγωγοί να αυξήσουν την παραγωγή. Από την Λατινική Αμερική επίσης, και από εκεί πέρα έχουμε ανοίξει τις στρόφιγες. Η Αμερική από μόνη της βεβαίως, και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου πλέον και αερίου, ενέργειας γενικά. Ο μεγάλος ωφελημένος, θα έλεγα, των τελευταίων 4-5 ετών έχει μπει πολύ δυνατά στο χάρτη της ενέργειας σαν εξαγωγική χώρα. Οπότε αυτό μπορεί να το κρατήσουμε και λίγο στο μυαλό μας σαν κάτι το οποίο το αποζητούσαν με όλη αυτή την αλαγουμπούλα, την παγκόσμια και τον πόλεμο.
9: Ναι.
6: Οι Αμερικάνοι είναι ο μόνος κερδισμένος στο θέμα της ενέργειας. Από εκεί και μετά όλοι οι άλλοι έχουμε χάσει. Όλοι.
9: Αλλά και οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο απλός πολίτης.
6: Ναι.
9: Έβλεπα τιμές. Χθες το βράδυ μου στέλνανε φίλοι ακροατές, κύριε Πρόεδρε. Το γαλόνι έχει σχεδόν. Όχι, δεν έχει διπλασιαστεί, αλλά έχει ακριβήνει 75% και εκεί.
6: Σε πολλές πολιτείες έχει κάνει αλματώδια.
9: Ναι.
6: Ενώ ήταν πάντα πάρα πολύ φθηνή και αμεληταία, θα έλεγα, η αμόλυβδη. Ειδικά επειδή έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν. Ήταν το γαλόνι σχεδόν όσο θα ήταν και το λίτρο, που λέει ο λόγος, στις υπόλοιπες χώρες. Τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ και υπάρχει γκρίνια εσωτερική. Αλλά εγώ το λέω ότι αυτοί που κινούν τα νήματα και αυτοί που είναι στην εξουσία και αυτοί που μπορούν να παίξουν και με την τιμή του πετρελαίου και με όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται, γιατί μην ξεχνάμε όταν το Brent κάνει άλματα μέσα σε μια εβδομάδα άνω των 15 και 20%. Αυτά είναι παιχνίδια που όσοι εμπορεύονται το πετρέλαιο μπορούν να κερδίσουν.
9: Κλείνοντας, μιας μην το λέτε αυτό, για να μου επιτρέπετε να πούμε και αυτή την κουβέντα. Βλέπω, ας πούμε, σήμερα το πετρέλαιο Brent στο 101,6 δολάρια το Brent, μιλάω πάντοτε. Με αφορμή όλο αυτό το κλίμα το οποίο μας είπατε, ότι έχει μπλοκάρει μία πλευρά, έχει μπλοκάρει άλλη πλευρά, έχει μπλοκάρει ο αγωγός, προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες κλπ. Δεν είναι τα 101,5 μια χαμηλή τιμή για να εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει στις διεθνείς αγορές.
6: Τι μας ακούσει κάποιος και τα ανεβάσει.
9: Καλά, ναι, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι το κλίμα είναι αρκετά βαρύ.
6: Είναι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι διαβάζοντας λίγο για να βλέπουμε στο πού είμαστε, γιατί την Παρασκευή ήταν η τελευταία συνεδρία, αλλά σήμερα το πρωί τώρα όσο μιλάμε έχει ανοίξει ξανά και το Brent έχει υποχωρήσει από τα 103,9 που ήταν την Παρασκευή, τώρα είναι περίπου στο 101 και κάτι. Το λέτε πολύ σωστά. Αυτό εγώ πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο προεξοφλεί ότι οι δηλώσεις που έχουμε ακούσει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εμείς έχουμε κάνει την συμφωνία, την κουβέντα, τέλος πάντων έχουμε
9: τις διαβουλεύσεις, τέλος πάντων, σκούδι,
6: ότι μπορούμε να περνάμε πλοία τα οποία με ασφάλεια από τη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας. Βέβαια και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαβάσεις και καλά. Ένα πλοίο το οποίο δεν είναι σαουδαραβικών συμφερόντων, αλλά κουβαλάει σαουδαραβικό πετρέλαιο.
9: Το χτυπάνε ή όχι?
6: Το χτυπάς ή δεν το χτυπάς?
9: Αυτό λέω.
6: Είναι κάτι το οποίο εγώ, δηλαδή, τώρα που με ρωτάτε, που
9: κουβεντιάζουμε, ναι.
6: Έχω αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, εγώ έχω ένα ελληνικό πλοίο. Είμαστε το 30% του παγκόσμιου στόλου των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Άρα πολύ, πολύ εύκολα μπορεί ένα στα τρία να έχει επιλεγεί ένα ελληνικό πλοίο και να περνάει και να κουβαλάει
9: σαουδαραβικό πετρέλαιο.
6: Και να το φέρνει πάρα πολύ όμορφα
9: στην Ευρώπη.
6: Στη Μεσόγειο ή στα δηληστήρια. Γιατί είμαστε και μια χώρα που έχουμε σημαντικά δηληστήρια. Αυτό μην το ξεχνάμε.
9: Ναι. Το χτυπάνε ή δεν το χτυπάνε, κύριε Πρόεδρε? Εδώ σας λέω.
6: Δεν ξέρω καθόλου, γιατί εδώ έχουμε φτάσει να έχουν τέτοιο. Τέτοια δυνατότητα πληροφόρησης οι αντάρτες πλέον, ή τέλος πάντων οι πολεμιστές, ή πείτε τους όπως θέλετε, γιατί παλιά οι Χούθοι τους λέγαμε αντάρτες, τώρα πλέον επειδή έχουμε ένα κανονικό πόλεμο μπορεί να είναι και
9: στρατός κανονικός.
6: Ένας στοιχισμένος κανονικά στρατός.
9: Μάλιστα.
6: Αν έχουν λοιπόν την πληροφόρηση εδώ, αυτό το πλοίο, τι μεταφέρει? Μεταφέρει φορτίο πιανού ναυλωτή αυτού. Αυτό που έχει φορτώσει εκεί, τι είναι? Σαουδαραβικό πετρέλαιο. Χτύπατο. Δεν το ξέρουμε αυτό.
9: Μάλιστα.
6: Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε τη συμφωνία αυτή που λέει ο πρόεδρος Τραμπ για τις ΗΠΑ. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν το αλυσβερίσι μεταξύ, δηλαδή, μεταξύ των Ιρανών. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι τα στενά δεν θα ξανανοίξουν μέχρι η ΗΠΑ να εκπληρώσουν όλες
9: τις όρους που βάζει πάνω στο τραπέζι,
6: με τους όρους
9: του Μνημονίου
6: κτλ. Και να γίνουν αποδεκτοί οι Ιρανικοί όροι. Αυτό το ακούσαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Μπορεί αυτό να είναι η είδηση η οποία λέει: OK, άρα υπάρχει η συμφωνία η παλιά του Ιουνίου-Ιουλίου, έχει ξαναμπεί στο τραπέζι. 7 όροι, εκ των οποίων οι 3 πιο σημαντικοί ακουστήκαν ξανά.
9: Ναι.
6: Μπορεί από τους 7 όρους να έχουν κάποιοι όροι βελτιωθεί, οπότε να είμαστε κοντά στο
9: στη λύση. Γι' αυτό και τη μέση είναι εκεί που είναι, κατάλαβα τι λέτε.
6: Αυτό κάνει. Η αγορά πέραν
9: τη
6: τιμή προεξοφλεί και μείωση του κινδύνου. Γι' αυτό βλέπουμε την τιμή να αποκλιμακώνεται.
9: Ευχαριστώ κύριε Κοτζιά. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Κοτζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Θα πάμε στην κίνηση. Προλαβαίνω εγώ να ασχοληθώ με το διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινή και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα της τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. 210-55-98-700. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova γνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όλοι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
10: Τα γρήγορα δεν έχουμε εκπλήξεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει πιάσει λίγο νωρίτερα. Από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν βέβαια. Πολύ δύσκολη η Κηφισού και στα δύο ρεύματα της ήδη. Ο ανωδικός άξονα συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε, σαφώς με μπουτιλιάρισμα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Και από την Αμφιθέας προς το ΕΔΕΜ έχει προβλήματα και φυσικά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όρη και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
19: Αυτός έχει ρόδες.
20: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
19: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
21: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Χάθηκαμε λίγο στον χρόνο σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μια κουβέντα που είχαμε συνεννοηθεί και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Οδοντιάτρων για μια επιστολή που απέστειλαν στους αρμοδίους για το κομμάτι και εκεί, δηλαδή στο κομμάτι της πλευράς των οδοντιατρικών υπηρεσιών και τις διαφημίσεις και τις ρεκλάμες που υπάρχουν που προκαλούν αρκετή αναστάτωση στον κόσμο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι οδοντίατροι. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, πολύ λίγο χρόνο έχω για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα αλλάζουν κάποια πράγματα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ενεργοποιείται λοιπόν μια ρύθμιση. Όσοι χρωστούν λοιπόν σε funds και τράπεζες αλλά θέλουν να κρατήσουν το σπίτι τους, θα μπορούν υπό την προϋπόθεση ότι θα βγάλουν σε πληστηριασμό άλλα ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους, είτε είναι χωράφια και οικόπεδα, είτε κτίρια, είτε δευτερεύουσες και εξοχικές κατοικίες, ώστε να ικανοποιηθεί μέρος των υποχρεώσεων που έχουν προς τους πιστωτές τους. Η ρύθμιση που προβλέπεται από τον τελευταίο νόμο είναι να δοθεί δυνατότητα σε όσους πραγματικά είναι αδύνατοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους βάσει εισοδημάτων, να διατηρήσουν όμως την κυρία κατοικία τους με ευνοϊκότερους όρους εξόφλησης και να ανοίξει και ο δρόμος ώστε να επιτρέψουν και να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες παλιά κλειστά ακίνητα ή εξοχικές κατοικίες, ώστε να αυξηθεί η προσφορά και τα funds και οι τράπεζες να αυξήσουν τις εισπράξεις τους. Στην πράξη ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά, ξαναλέω, η δυνατότητα που δίνουν οι ιδιοκτήτες αυτών των δανείων που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν να εκποιήσουν άλλα ακίνητα και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο κούρεμα που σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μπορεί να ξεπεράσει και το 14% και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις ώστε να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν. Αυτό, ξαναλέω, διαφοροποιείται το σύστημα από σήμερα για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Θα το δούμε αναλυτικά και τις επόμενες μέρες και το ζήτημα αυτό που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν μπλέξει με δάνεια τα οποία πήραν και δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και
7: Sky 100,3.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ ΑΓΡΕΒΕΝΟΝ. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
11: Στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.
9: Η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
11: Στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Μικρές επιχειρήσεις και

0: επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήρια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των Σοσιαλδημοκρατών. Στο κοινοβούλιο του κρατηδιού εισέρχεται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και Πράσινη με 5,7. Στο Βερολίνο το κόμμα Die Linke συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το ΣΕΝΤΕΟ του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, φτάνοντας στο 16,3%. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία Κρήτης. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ.

0: Της Αμερικής στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα είχε επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή αποστρατιστικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει πως η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζω ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στον Παθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε την εργάσιμη μας εβδομάδα. Περισσότεροι από εσάς, κάποιοι από εσάς έχετε ήδη ξεκινήσει, οι υπόλοιποι συμπορευόμαστε. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους και την εβδομάδα που έχουμε. Ο καιρός συμπορεύεται και αυτός θαυμάσιος. Τα γεγονότα γύρω μας δεν μπορώ να πω ότι μας δίνουν αισιοδοξία, αλλά εδώ είμαστε, άνθρωποι είμαστε, με τα πάνω και τα κάτω να τα αντιμετωπίσουμε. Ως Ελλάδα πάντως, ως Ελλάδα, στο δικό μας εσωτερικό, πώς το λέμε, περιβάλλον σε σχέση με την εξωτερική μας εικόνα, η αναβάθμιση από δύο οίκους αξιολόγησης και κυρίως από τη Moody's, με τον τρόπο και αυτά που λένε μέσα, συνιστούν ότι μέσα σε όλο αυτό το γενικό χαμό εμείς πηγαίνουμε καλά. Τώρα θα μου πεις πολλές φορές, είναι αυτό που λέμε, τσιμπήστε με να το πιστέψω, αλλά να το πιστέψετε ότι πηγαίνουμε καλά. Τώρα, το πηγαίνουμε καλά την αναβάθμιση της Moody's. Για να τη δούμε σε ό,τι αφορά στην τσέπη μας, είναι το κλασικό επιχείρημα αριστερό-δεξιούλιδων, ότι και πώς εγώ θα καταλάβω ότι και τι σημαίνει για μένα και διάφορα τέτοια. Σημαίνει ότι όταν σε αναβαθμίζει η Moody's την οικονομία σου και από σταθερή την ανεβάζει σε θετική, σημαίνει ότι όλα τα πράγματα στην οικονομία σου σε σχέση με τα μεγάλα οικονομικά είναι σε μια καλύτερη πορεία και αυτό θα μεταφραστεί, αν όχι κατευθείαν στο εικοσάρικο στην τσέπη, δεν μεταφράζεται έτσι, το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι, γιατί η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, διότι ναι μεν πάμε καλά, αλλά εμείς έχουμε δομικά προβλήματα, κοίτα τι παθαίνει η Γερμανία με τα δικά της δομικά προβλήματα, άρα όταν η ατμομηχανή της Ευρώπης έχει αυτά τα συμπτώματα, τι να πει το βαγόνι προς τα πίσω. Και όμως το βαγόνι στα δικά του κυβικά τα καταφέρνει. Τώρα θα ξαναπούμε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τη σταθερότητα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει η Moody's είναι αυτοί εκεί κάτω, όπως μας αξιολογεί, για να βάλουν τα λεφτά τους οι πλούσιοι και οι υπερπλούσιοι σε αυτόν τον τόπο να κάνουν επενδύσεις και να έρθουν οι μεγάλες εταιρείες. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Η βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει σταθερότητα στο κράτος, στη χώρα, και κυρίως να υπάρχει και μια αξιοπιστία της χώρας προς τα έξω. Αυτά προσπαθεί να εγγυηθεί ο Μητσοτάκης μέσα σε ένα σύννεφο μπουρδολογίας και αερολογίας, που εάν ήταν σοβαρότερη κριτική θα τον στρίμωχνε παραπάνω τον Μητσοτάκη, αλλά Μητσοτάκης βλέπει ότι η κριτική που υφίσταται είναι μια παπαρολογία επαναλαμβανόμενη με τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα, που δυστυχώς ευτυχώς για τον Μητσοτάκη, δυστυχώς για εμάς, η επιχειρηματολογία θα τα έπρεπε να ήταν πιο σοβαρή, έτσι ώστε να νιώθει την ανάσα των αντιπάλων του ο Μητσοτάκης στο σβέργο του. Δεν την νιώθει όμως. Δυστυχώς λέω. Εμένα ξέρετε, σας λέω ότι εγώ προτιμώ τον Μητσοτάκη σε σχέση με τους άλλους που προβάλλουν ως αυτόκριτοι διαχειριστές. Πήγε ο άλλος στη Λεσουάκ και είπε: έρχομαι να κυβερνήσω. Πού βρε. Καλά λέει ο Κασιμάτης. Πού βρε Καραμήτρο να κυβερνήσεις? Τι να κυβερνήσεις, βρε Καραμήτρο? Τον έχει, από καιρό τον έχει, δεν δικό μου. Τον έχει, το προσωνύμιο που του έχει αποδώσει είναι Καραμήτρος. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Λοιπόν, έρχεται όμως, το μυαλό του έρχεται. Εντάξει, οκ, okay, και ο καθένας το μυαλό του μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Αλλά η καθημερινότητά μας είναι η καθημερινότητά μας, καταλαβαίνω. Είναι ένα πράγμα η πόλεμη, μάλιστα. Έχουμε τρεις πολέμους και δεν φτάνει. Ο τρίτος πόλεμος είναι το ότι το Ιράν έφτιαξε μια ομάδα αξιπόλυτων με κάτι σαγιονάρες. Αυτοί πάνε με κάτι σαγιονάρες. Λοιπόν, αυτοί έχουν στρατό, οι Χούθοι είναι κάτι που θυμόσαστε, το έχω ξαναπεί. Και οι σαγιονάρες της καφετή που είχαμε, που φορούσαν οι πατεράδες μας και μεγάλες, στη δεκαετία του 70. Που είχαμε μάρκα Ελβιέλα, Τότε δεν είχαν έρθει ακόμη τα Adidas και Nike και διάφορα τέτοια. Είχαμε κάτι LVL. LVL λεγόταν η εταιρεία. Λοιπόν, για να μην ξεχνάμαστε και πού ξεκινήσαμε δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, τώρα οι τριαντάριδες που αν τα ξέρετε αυτά, έχετε δίκιο, είστε σαν τραγένοι, ούτε καν ιδέα στο μυαλό του πατέρα σας και της μαμάς σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα που πάμε παλιοσυρά, εν πάση και γινόμαστε θίτσι, λοιπόν, θυμόμαστε την καφέτη δάχλου που έβγαινε το δάχλου απ' έξω, καραβρώμικο και μέσα στη μαυρίλα, άστο. Δεν υπήρχαν τότε τα περιποιησίων ήχων κάτω άκρων και τέτοια. Όχι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Μόνο κάτι μαφιόζι. Βλέπω μια ταινία τώρα νομίζω στο Netflix. Τώρα φαίνεται έχει κάνει μια συμφωνία ο Ρόμπερτ Ντενίρο να πάει ο άνθρωπος να βγάλει για τα γεράματα τίποτα εφάπαξ και γυρίζει για λογαριασμό του Netflix και ταινίες. Δίνει ρεστάλ μόνο του με οι ταινίες δεν έχουν και καλή σκηνοθεσία, αλλά ο ίδιος παίζει δύο ρόλους, γίνεται και παίζει πια ένα μαφιόζο, όπου το 1957 στο κουρίο που πήγαιναν στον Μπαρμπέρικο φτιάχνουν και τα νύχια τους, εννοείται, όλοι αυτοί οι μαφιόζοι. Περιποίηση άνω άκρων. Τώρα είμαστε στα κάτω άκρα. Κάποιοι και εδώ συνέβαινε αυτό, αλλά ήταν μετρημένοι άντρες που τα έκαναν αυτά. Λοιπόν, που χαθήκαμε τώρα. Λοιπόν, έχεις τρεις πολέμους. Τρεις πολέμους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά, έτσι όπως το αναλύει σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο liberal.gr το αποτέλεσμα το σοκαριστικό της Γερμανίας. Λοιπόν, αλλά για να τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά, πώς θα τα εξελίξουμε, θα έχουμε και δύο καλεσμένους. Θα βάζουμε δύο ηχητικά πρώτα απ' όλα, έτσι να θερμάνουμε το πράγμα για εσάς που σας αρέσουν οι ιστορίες. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης στην κρατική τηλεόραση περί κβαντικής ιατρικής.
7: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Κβαντική γιατρός.
8: Ναι.
7: Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι κβαντική γιατρός.
8: Ναι.
7: Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την εκβατική γιατρός. Ξέρετε αυτή την εβδομάδα έχει κληθεί η κυρία Καριστιανού να καταθέσει για το ξυλόλιο και δεν πήγε. Ξέρετε ότι ο μόνος που πήγε ήταν ο Πλακιάς και κατέθεσε ότι οι γονείς ξέραν από την αρχή ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο. Τους είχε ενημερώσει λέει η αστυνομία, τους είχε δώσει και τα βίντεο, τους είχε δώσει και εκθέσεις και ότι μεταξύ τους λέει του είπανε κάποιοι γονείς μας συμφέρει λέει να λέμε για ξυλόλιο. Τα ακούσατε καθόλου αυτά? Στο δικαστήριο κάτι τέτοιο.
9: Έχω άλλο.
7: Έχουν λοιπόν ευθύνη οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, δεν το κάνατε το αλήθεια είναι, που για να κάνουν τηλεθέαση και για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς σκοπούς έβγαζαν κομπογιαννίδες εμπειρογνώμονες στις εκπομπές τους και είχαν τρελάνει τον κόμμα και τον αδείς να κατέβει στους δρόμους ακολουθώντας μια κβαντική γιατρό και ένα ξυλόλιο που δεν υπήρχε.
6: Στην κρατική τηλεόραση δίνει τα εύσημα ο υπουργός ότι δεν είναι πλάκι στα ξυλόλια και που είναι γεγονός δηλαδή και ότι μόνο όλοι οι υπόλοιποι τα λέγαμε. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, ρίξτε και μια ματιά και καλά το ξυλόλιο. Ο άλλος που έλεγε ότι υπήρχε ινδένιο, υπάρχει και ο ινδένιος όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής στο Liberal. Είναι ο κύριος Ινδένιος. Κύριος Ινδένιος είναι κατά κόσμον ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, καινούργια μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, πήρατε από χέρι. Και για το Ινδένιο. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπήρχε πολιτικός αρχηγός ο οποίος πήγε και έκανε θέμα στη Βουλή ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε η κυβέρνηση, σκότωσε ο Μητσοτάκης δηλαδή, σκότωσε τον γιο της εισαγγελέως στη Λάρισα. Τον λένε Σοκράτη Φάμελο και τον μετράμε στους κανονικούς, στους σοβαρούς. Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά δεν έμεινε αναπάντητος ο υπουργός. Απάντησε η κβαντική παιδίατρος.
10: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφοι κβαντικοί, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
6: Τα είπε στο Open και αν υπήρχε διαγωνισμός κουτοπονηριάς, παίρνει 10 με άριστα ή και 20 άριστα ή και 1000 άριστα. Λέει στην λογική της κουτοπονηριάς. Από τη στιγμή που υπάρχει το μηχάνημα, άρα υπάρχει η ιατρική. Ξυλόλιο, παιδιά μου, ξυλόλιο. Δεν συγκρούστηκαν δύο τρένα με 25.000 βολτ ρεύμα που έπεσαν κατά πάνω τους, που το ένα σύζυγησε 1000 τόνους και το άλλο λιγότερο, αλλά συγκρούστηκε μια μέση ταχύτητα 100 χιλιόμετρων. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εξεράγει το ξυλόλιο. Γι' αυτό και ψεκαζόμαστε όταν περνάει το αεροπλάνο από πάνω και βγαίνει η εξάτμιση. Τα πιστεύει μέρος της κοινωνίας, τα πιστεύει. Τι να κάνουμε, συμβιώνουμε σε μια κοινωνία που υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την άποψη ότι ψεκαζόμαστε. Η κοινωνία δεν την αλλάζεις, τους ανθρώπους δεν τους αλλάζεις. Η κοινωνία δεν είναι για πείραμα, δεν είναι, πώς να το πω, εργαστήριο πειράματος. Ανεξαρτήτως αν έτσι την ήθελε ο Γιάννης Μένανη. Και ένας άλλος που δηλώνει στη Λεσουάρ τη Γαλλική ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Οπότε τι να κάνουμε. Αποδεχόμαστε τα δεδομένα και όπως λέει ο φίλος Χρήστος Μπαράκος. Καλημέρα Άρη μου, ζούμε στη χώρα στην οποία κάποιος πεθαίνει για μια ξαπλώστρα. Δυστυχώς φίλε μου. Τσακώθηκαν δύο θείοι και ένας έφυγε από τον τσακωμό. Πιάστηκαν και στα χέρια, δηλαδή στην πλάστη

0: πρακτική πληροφορία που θέλουμε την βοήθειά σας, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή ζητείτε η συνδρομή σας, η βοήθειά σας. Σήμερα τελειώνει, κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός για το ένας διαγωνισμός με ψηφοφορία μάλλον για το ποια χαρτονομίσματα, επειδή αλλάζει χαρτονομίσματα η Ευρώπη, έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός, μια ψηφοφορία για την ακρίβεια, προκειμένου να γίνει η επιλογή σε διάφορες κατηγορίες. Και η Ελλάδα έχει ενεργό μέρος σε αυτό, διότι θα εικονίζεται η Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να ακούσει και τη γνώμη μας. Οπότε μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και να ψηφίσετε, να ψηφίσουμε όλοι δηλαδή, έως σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία, τη Μαρία Κάλλας να εικονίζεται σε ένα από τα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ. Στα 5 ευρώ λοιπόν, σε ένα χαρτονόμισμα το οποίο θα κυκλοφορεί ευρέως, για φανταστείτε, να εικονίζεται η Μαρία Κάλλας. Αλλά χρειάζεται και η ψήφος μας, χρειάζεται και η ενεργή συμμετοχή μας να το προωθήσουμε όλο αυτό. Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία. Πάμε να βάλουμε τα δυνατά μας να προκριθεί η Μαρία Κάλλας σε σχέση, ο αντίπαλοι Μπετόβεν, Θερβάντες, αλλά εμείς Μαρία Κάλλας. Θα έχουμε Μαρία Κάλλας στην εξέλιξη της εκπομπής. Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλή πτήση αγαπητέ μου Νίκο, να πάνε όλα καλά. Εύχομαι και σε ένα φίλο, καλό ταξίδι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, τον οποίο θα φιλοξενήσω μέσα στην εβδομάδα, για τα αποτελέσματα, αυτά τα σοκαριστικά που λέμε, σε δύο κρατήδιες ενδιάμεσες εκλογές στη Γερμανία. Αν και εκ πρώτης όψεως η αριστερά και η AfD τοποθετούνται θεωρητικά σε δύο διαμετρικά αντίθετα άκρα του πολιτικού φάσματος, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο άρθρο του στο Liberal, στην πράξη η οικονομική τους ατζέντα λειτουργεί ως τανάλια που σφίγγει την παραγωγική βάση της Γερμανίας και απειλεί την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Η αριστερά στο Βερολίνο προτείνει ακόμη περισσότερο κρατικό παρεμβατισμό, βαρύτατους περιβαλλοντικούς φόρους και επιβολή πλαφών στις τιμές, αγνώντας τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Και επί της ουσίας, προσέξτε τώρα, η ακροδεξιά AfD σε συνεργασία ταυτίζονται, συγκλίνουν μάλλον, η ακροδεξιά AfD συγκλίνει με τους αριστερούς Die Linke και μαζί με τους πράσινους, συγκλίνουν σε ένα κοινό επί της ουσίας τόπο. Ποιος είναι αυτός ο κοινός τόπος? Να πάνε και οι δύο μαζί, η αριστερή, η ακροαριστερή και η ακροδεξή, να προσκυνήσουν τον αρχηγό του Ξανθού Γένους Βλαδίμηρο και να του πούνε: άνοιξε, σε παρακαλούμε, τις στρόφιγγες, να πάρουμε το φτηνό φυσικό αέριο όπως το έπαιρναμε κάποτε επί της Άγγελας Μέρκελ, για να ξαναδουλέψει η βιομηχανία μας και να μην μεταναστεύσουν οι γερμανικές επιχειρήσεις και χάσουν τη θέση της θέσης εργασίας οι εργαζόμενοι. Η αριστερά στο Βερολίνο συνεχίζει να πιστεύει στο αποτυχημένο μοντέλο του υπερτροφικού κράτους, συνεχίζει ο Χαροκόπος, στο κράτους Παύλα Πρόνοιας, της αυστηρής ρύθμισης της αγοράς εργασίας και του ελέγχου των τιμών. Άλλοι πάλι λένε: ορίστε, όλοι αυτοί οι μετανάστες που μπήκαν τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, είτε δια της νομίμου είτε δια της μη νομίμου οδού, εν πάση περιπτώσει, αλλά μπήκαν όλοι αυτοί, έριξαν την ψήφο τους στην αριστερά, και ότι επιτέλους καταφέρνει η αριστερά, επειδή ακριβώς χάθηκε η εκλογική της πελατεία από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος προχωράντας, ανεβαίνοντας στην κοινωνία, εγκατάλειψε την αριστερά. Η αριστερά βρήκε εκλογική πελατεία στους μετανάστες, γι' αυτό και τους αγκαλιάζει. Προκειμένου να φτιάξει τη δική της εκλογική μαγιά. Τώρα το θέμα είναι, λέει ο καγκελάριος Μέρτς, δεν πρόκειται να φύγω ούτε από το κόμμα ούτε από την καγκελαρία και είμαι έτοιμος για μεταρρυθμίσεις. Πόσο βαθιές μεταρρυθμίσεις, τι θα λένε αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Αυτό που έμαθα πάντως τις προηγούμενες ημέρες, δεν ξέρω, δεν τη είχαμε ακούσει και είχε περάσει στον ντούκου. Εκεί που λέγαμε ότι θα πάει να αρπάξει ο Τραμπ την Γρυλανδία, τακτοποιήθηκαν τα θέματα από ό,τι κατάλαβα. Υπεγράφει μια συμφωνία ανάμεσα στη Γρυλανδία και στη Δανία και το βασίλειο της Δανίας συγκατάνευσε να εγκατασταθούν στην Γρυλανδία αμερικανικές δυνάμεις οι οποίες θα είναι, να το πω έτσι, ο ζωτικός χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να περιοριστεί η παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας. Έγινε. Στα Μουλοχτά έγινε αυτή η συμφωνία και εκεί που λέγαμε ότι θα αρπάξει και θυμόσαστε αρχές καλοκαιριού τι φασαρία γινόταν με τον Τραμπ πάνω η Γρυλανδία δική μου και διάφορα τέτοια, παπ, ρυθμίστηκαν όλα αθορύβως από ό,τι κατάλαβα. Ο οποίος Τραμπ διαφημίζει άλλωστε, λέει, είδατε και από τη διόρυγα του Παναμά σπρώξαμε τους Κινέζους, τους βγάλαμε και τώρα λοιπόν αυτά, όλη αυτή η περιοχή του πλανήτη είναι δική μου, λέει ο Τραμπ στην Κίνα πρωτίστως και στη Ρωσία σε ένα δεύτερο βαθμό. Αυτά τα ολίγα τα γεωπολιτικά. Πάμε να δούμε την Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι, σε λίγο με δύο προσκεκλημένους, τον Γιώργο Αράποκλου από την Pulse και τον Ζαχαρία Ζούπη από την Opinion. Ανοίγουμε εδώ, είμαστε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και εν συνεχεία με χαμηλές ταχύτητες προς τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίστηκε και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφό της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και μέλλοντες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην έναρξη της εργάσιμης εβδομάδας. Έχεις δίκιο Θάνο, ψηφίζουμε για το αν στα χαρτονομίσματα τα καινούρια θα αποτυπώνεται η φύση ή τα πρόσωπα. και στα πρόσωπα συμπεριλαμβάνει τη Μαρία Κάλλας. Ψηφίζουμε Μαρία Κάλλας όλοι μαζί, Ελληνίδες και Έλληνες, μπαίνοντας στον ιστότοπο της σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλή ημέρα, Άρη, καλή εβδομάδα. Οι τιμές της βενζίνης ανεβαίνουν, αλλά η κίνηση δεν πέφτει. Οι δύο δυσκολότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου αυτή τη στιγμή είναι η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κίμης και η άνοδος της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυτές οι δύο οδοί έχουν σημαντικό μποτιλιάρισμα. Όχι πως πηγαίνει πίσω η Λεωφόρος Κηφισίας, και στα δύο ρεύματά της η Λεωφόρος Κηφισίας προς τη Φιλοθέη έχει ακινητοποίηση, κυρίως το καθοδικό σήμερα και παραδόξως. Από την Άνοιξη, πηγαίνοντας μέσω Αγίου Στεφάνου προς τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου και την Αθηνών Λαμίας, παραλαμβάνω, από την Άνοιξη προς την Αθηνών Λαμίας, έχετε πρόβλημα και είναι πολλαπλάσιο αυτού που σας έχει συνηθίσει το σημείο. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, πρόβλημα. Κατεβαίνοντας την Αρδιτού, πρόβλημα. Ο Σκαραμαγκάς μόνο είναι όπως τον περιμένετε. Και κλείνουμε με την Παραλιακή. Η Παραλιακή προς τον Πειραιά έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα κατά μήκος Ελληνικού και Αλίμου, σε μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρων. Και μετά ξανασυναντάτε μεγάλη κίνηση στο Νέο Φάληρο, προς τον Πειραιά, παραλαμβάνω.
12: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Μια πολύ γρήγορη καλημέρα στην κυρία Άρτεμι Στράικου στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητή Άρτεμι. Και μια καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος μου λέει ότι για όσους λένε πως η αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης δεν σημαίνει και πολλά για την τσέπη μας, η καλύτερη απάντηση είναι να τους υπενθυμίζουμε τι συνέβη όταν μας υποβάθμισαν σε σκουπίδια τα δικά μας ομόλογα και μας απέκρυψαν και μας απέκλεισαν, μα απέκοψαν από τις αγορές. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά τα θυμόμαστε? Όλα αυτά είναι παρελθόν, αγαπητέ μου Βασίλη. Για κάποιους δυστυχώς είναι παρελθόν και ξεχάστηκαν εύκολα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μου στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, τις ευχές σας και τα σχόλιά σας. Καλημερίζω τον Γιώργο Αράπογλου εκ μέρους της εταιρείας PALS. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
16: Καλημέρα Άλλη, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες.
11: Και τον Ζαχαρία Ζούπη εκ μέρους της εταιρείας Opinion. Καλημέρα Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
17: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
16: Καλημέρα Ζαχαρία.
11: Λοιπόν, ποια είναι η κοινή συνισταμένη αυτών των δημοσκοπήσεων που είδαμε, Γιώργο, αυτή την εβδομάδα? Ποια είναι η γνώμη σου, έτσι βλέποντας όλες μαζί, παραθέτοντας τα κεντρικά αποτελέσματα και από τις 5, είναι πόσες είναι αυτή την εβδομάδα, 6, πόσες?
16: Νομίζω ότι είχαμε αρκετές έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ. Νομίζω ότι είναι αυτές που μας δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν θα στεκόμουν τόσο στην πρόθεση ψήφου, η οποία δεν δείχνει σημαντικές διαφορές από εκεί που αφήσαμε τα πράγματα.
11: Ούτε και εγώ θέλω να συζητήσουμε αυτό, θα πάμε στα ποιοτικά, αλλά έτσι μια αίσθηση για να το έχουν συγκεντρωτικά στο μυαλό τους οι κυρίες και οι κύριοι που μας παρακολουθούν. Υπό αυτή την έννοια το θέτω. Ναι.
16: Ωραία. Οι πολιτικοί δείκτες φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στα επίπεδα που τους είχαμε αφήσει τον Ιούλιο, με κερδισμένους, με μικρά κέρδη, το κυβερνών κόμμα που φαίνεται να κερδίζει μισή μονάδα, να διατηρεί το υψηλό ποσοστό του και να κερδίζει και μισή μονάδα. Μισή μονάδα κερδίζει και το ΠΑΣΟΚ. Κερδισμένη φαίνεται να είναι και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, κυρίως λόγω της υποχώρησης του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφει αξιόλογη υποχώρηση γύρω στις 2-2,5 μονάδες. Τα υπόλοιπα κόμματα λίγο ή πολύ καταγράφονται στους ίδιους, στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο, και θα στεκόμουν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, στην ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Εκεί συνήθως βλέπουμε να συγκεντρώνονται έτοιμοι ή αποφασισμένοι ψηφοφόροι για κόμματα που αναμένονται, εν πάση περιπτώσει ψηφοφόροι οι οποίοι δεν επιλέγουν κάποια από τα κόμματα που αναφέρονται. Νομίζω ότι η εικόνα των πολιτικών δικτών επιβεβαιώνει κατάταξη, τη σειρά που είχαμε δει τον Ιούλιο. Δεν έχουμε ανατροπές σε αυτό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά αρκετά ενδεχόμενα, και να θυμίσω ότι η άποψή μου, και νομίζω όχι μόνο εμένα, είναι ότι η εικόνα που βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή δεν θα είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η πρόθεση ψήφου. Είναι ένας ακόμα πολιτικός δείκτης για τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω ότι την τελική εικόνα θα τη δούμε μόνο όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
11: Ζαχαρία.
17: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Γιώργος, να πω άρα ότι σαν αποτέλεσμα αυτών βλέπουμε μια την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε μεγάλες διαφορές, από 12 έως 14% στην εκτίμηση ψήφου στις 5 έρευνες που δημοσιεύτηκαν, και διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το διπλό στην εκτίμηση για τη διπλή επίδοση, στην εκτίμηση για πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μεσοσταθμικά με αυτό που εισέπραξε το ΠΑΣΟΚ, έστω ένα ποσοστό γύρω στη μία μονάδα κατά μέσο όρο, υπάρχει μια διαφορά 3-4 μονάδες. Είναι ακόμα διακριτή, αλλά δείχνει ότι ίσως είναι ανοιχτό. Τώρα, ας παρατηρήσουμε ότι ήδη 5 κόμματα είναι πολύ κάτω από το 3%. Είναι ένας προάγγελος, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά νομίζω ότι το έχω βαφτίσει σύστημα ακορντεών. Σαν να ανοίγει, έχουμε ήδη 14 κόμματα που μετράμε, που ό,τι σημαίνει για μας τους δημοσκόπους σε βαθμό δυσκολίας. Συζητιούνται και άλλα δύο. Δεν νομίζω ότι αυτά θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές, τουλάχιστον ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν το όριο του 3%. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Ας πάρουμε ότι αυτή είναι μια, πώς να την ονομάσω, εναρκτήρια, ένας κύκλος εναρκτήριων ερευνών στο καυτό εφτάμινο που μας περιμένει, ας πούμε, μέχρι τις εκλογές.
11: Ναι. Λοιπόν, άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να μην του πηγαίνει του Αλέξη Τσίπρα, ένα συμπέρασμα. Έτσι παρακολουθώντας τις επιδόσεις του, γιατί σε άλλα προσέβλεπαν, δεν τους προέκυψαν, τουλάχιστον να έχουν τη δημοσκοπική αποτύπωση. Τι απειλεί με Γιώργα Αραπόγλου την κυβέρνηση?
16: Κοίταξε, εντάξει, δεν μπορούμε να υποτιμάμε την αντιπολίτευση σε καμία περίπτωση, έστω και αν, όπως σωστά επισήμανες,
11: στη χρονική στιγμή είμαστε πάντα, δεν μελλοντολογούμε. Όχι, και εγώ λέω τώρα τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ναι. Μπορεί το Νοέμβριο να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν το ξέρω, αλλά εγώ λέω τώρα. Ναι, εννοείται.
16: Σωστά.
11: Ναι.
16: Θα σταθώ πρώτα απ' όλα στο αποτέλεσμα στις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ και η παρουσία των αρχηγών εκεί, που είναι και αρκετά επίκαιρη και διερευνήσαμε και εμείς και ο Ζαχαρίας και όλοι τις έρευνες του Σεπτεμβρίου. Φάνηκε λοιπόν, αποτυπώνεται εκεί πέρα, όπως σωστά ανέφερε ο Ζαχαρίας και στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, επίσης αποτυπώνεται η διαφορά αυτή. Φάνηκε όμως και στα ερωτήματα για την απήχηση που είχε, για τις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ, όπου και στο ερώτημα για την αξιολόγηση των μέτρων και των προτάσεων φάνηκε, αποτυπώθηκε η διαφορά του πρωθυπουργού από τους δύο άλλους αρχηγούς, και ακόμα περισσότερο φαίνεται να αποτυπώνεται η διαφορά στο ερώτημα για το πόσο τα μέτρα που εξήγηλαν είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα, όπου εκεί τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι δύο αρχηγοί, τουλάχιστον που μετρήσαμε από την αντιπολίτευση, βρίσκονται περίπου στο μέσο του ποσοστού που έχει ο πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, χωρίς να υποτιμάμε την αντιπολίτευση, φαίνεται ότι η αντιπολίτευση έχει αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσει για να αποτελέσει, τουλάχιστον στους πολιτικούς δείκτες, γιατί στις εκλογές θα δούμε, έναν δυνατό αντίπαλο απέναντι στον πρωθυπουργό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το κυβερνών κόμμα θα πρέπει να επαναπαύεται. έχει να ανησυχεί και να προβληματίζεται από πολλά.
11: Έχει απέναντί, έχει απέναντί του την κοινωνία. Σε αυτό θα πάω μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, αγαπητέ Γιώργο. Αλλά αν σε διέκοψα, αν έχεις κάτι ακόμη της
16: κατεύθυνσης στην πρότασή σου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταλήγα και εγώ. Έχει απέναντι τα προβλήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας που είναι πολλά και έντονα. Έχει να αντιμετωπίσει θέματα εσωκυβερνητικά και τις αστοχίες που είναι λογικό να υπάρχουν σε κάθε προσπάθεια, και βέβαια έχει να αντιμετωπίσει και το διεθνές σκηνικό, την πραγματικότητα και έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που φαίνεται ότι θα έχουμε μπροστά μας.
11: Ωραία. Ζαχαρία, αφήνουμε την κοινωνία απ' έξω, γιατί σε αυτό το ερώτημα και θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πολιτικά, από ό,τι βλέπω εγώ, σε ένα περιβάλλον κανονικότητας, όσο και αν στο οποίο καλός κακός, κακός για μένα, αλλά τι να κάνω, αυτό επιλέγουν, λαϊκίζουν και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αλλά μέσα σε ένα πεδίο, στο χώρο της κανονικότητας, ο Μητσοτάκης τα καταφέρνει έναντι των δύο. Πολιτικά έχει κίνδυνο από τον Αντώνη Σαμαρά, μια που συζητείται τόσο πολύ τελευταίως?
17: Κοίταξε, μετράμε μήνες τώρα την δυνητική ψήφο του Αντώνη Σαμαρά. Εμείς στο πολύ και αρκετά, πιθανό να ψηφίσουμε ένα τέτοιο κόμμα, βρίσκουμε μια σταθερότητα γύρω στο 12, 3,5 πολύ και ένα 7,9.
11: Στο άρθρο σου σήμερα στο Λίμπερα δίνεις ένα ωραίο, κάνεις μια σύγκριση με το ποια ήταν η δυνητική ψήφος για την κυρία Καριστιανού. Δώσε λίγο την αναλογία να καταλάβουμε τι θα πει δυνητική ψήφος και τι μετράω ένα κόμμα πρόθεση ψήφου.
17: Σημειώνω δίνοντας το παράδειγμα λοιπόν ότι αυτά που γράφονται σε αναλύσεις παίρνουν τη δυνητική ψήφο, τη μεταφράζουν σε πρόθεση ψήφου και βγάζουν πολιτικά συμπεράσματα. Είναι λάθος. Η κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα, είχε 21-22% δυνητική ψήφο πριν εμφανιστεί,
11: και όταν εμφανίστηκε το κόμμα πόσο έγραψε?
17: Κατά μέσο όρο των ερευνών τότε ήταν 11% τον Ιούνιο.
11: Μάλιστα.
17: Δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν έχει κάποια σχέση
11: η δυνητική ψήφος με την πρόθεση ψήφου ότι θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα όταν εμφανίζεται το κόμμα. Αυτό θες να μας πεις?
17: Ναι, η απόσταση του αρκετά πιθανό από το να πω ψηφίζω είναι τεράστια. Ναι. Για να μην πω ότι είναι πολύ μεγάλη πια μετά, και με βάση αυτά που λέγει ο Γιώργος, η απόσταση των 7 μηνών κάθε κόμμα που εμφανίζεται το βάζει σε δοκιμασίες, δεν είναι?
11: Η απόσταση 7 μηνών από τις εκλογές εννοείται?
17: Βέβαια, 7 μήνες από τις εκλογές. Όλα τα κόμματα θα μπουν σε δοκιμασίες. Άλλα θα ανέβουν, άλλα θα πέσουν. Αυτό εννοώ. Προφανώς αγγίζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι αγγίζει τη διάσταση που δίνουν όταν κόψει 3-4-2 μονάδες. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, ενώ φαίνεται μια σταθερότητα ή ένα σκύρτημα προς τα πάνω της Νέας Δημοκρατίας, ταυτόχρονα υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή φαίνονται πιο μπετονοποιημένοι αυτοί που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε την ερώτηση για να γίνει σαφές. Θα ψηφίσετε το κόμμα που πάτε σε όσους δηλώνουν κόμμα ή μπορεί και να αλλάξετε? Έχει ανέβει από το καλοκαίρι και μετά και μετά τη ΔΕΘ το ποσοστό αυτών που λένε σίγουρα Νέα Δημοκρατία, δηλαδή αυτοί που είχαν δηλώσει την πρόθεση ψήφου. Αυτό δείχνει μια αυτό δεν είναι συσπήρωση, είναι πιο μπετόν, πιο αποφασισμένη, ας το πούμε, πιο ανθρώπινα. Να, άρα αντέχει. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς αγγίζει εν δυνάμει και ακροατήρια της Ελληνικής Λύσης και πιθανά της κυρίας Καριστιανού ή της Φωνής Λογικής, ακόμα και οριακά ακροατήρια του ΠΑΣΟΚ.
11: Ναι.
17: Άρα θα δούμε όταν εμφανιστεί με το αφήγημά του, με τα στελέχη του. Ξέρετε, έχει μια δυσκολία. Βάλαμε διάφορες ερωτήσεις.
11: Μην μου τα βάζεις όλα αυτά μαζί τώρα. Ναι, μην το ανοίξεις, όλο το καταλάβαμε.
17: Okay.
11: Ναι, απλώς να πω εγώ ότι από το ρεπορτάζ θες του Σταύρου Παπαντονίου στην Κυριακάτη Καθημερινή διάβαζα ένα στοιχείο που το βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, ότι η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 7,5 από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και οι απώλειες προς το ΠΑΣΟΚ, προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι μόλις 2,5. Άρα θέλω να πω ότι αν σε όποιο βαθμό φεύγουν προς στα απότερα της δεξιάς, άλλο τόσο έχει εισρωές η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί έχει καθίσει σε αυτό που λέμε το μεσαίο χώρο, στο χώρο του κέντρου. Συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα. Σας ευχαριστώ και τους δύο για να ακούσουμε τι λέει η κοινωνία όμως. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Λοιπόν, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς οι 8 στους 10.

0: Μου γράφει μέσω Viber, υπενθυμίσω τον αριθμό 698-123-1003. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός που επικοινωνούμε μέσω Viber. Μου γράφει ο Κάπα Λάμδα. Τουλάχιστον το μικρό σας όνομα να μου γράφετε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν λέω. Εντάξει, εγώ θα το ήθελα και το ονοματεπώνυμο βέβαια, αλλά δεν τρεπόμαστε για την άποψή μας. Αυτό προσπαθώ να σας περάσω. Λοιπόν, στέλνει την καλημέρα του ο Κάπα Λάμδα και μου λέει: όλοι αυτοί που μας είχαν πρίξει ότι με τη συμφωνία της Μέκας, αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, ότι ενισχύεται η Τουρκία και ότι τώρα τον ήπιαμε. Πού είναι τώρα που οι ξυπόλοιποι αλωνίζουν στη Σαουδική Αραβία, αλλά για τη Δευτέρα, για την Τουρκία είναι απλώς Δευτέρα? Ωραίο το μήνυμα. Πού είναι και το Πακιστάν να παραβοηθεί στη Σαουδική Αραβία? Εγώ θα το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Έχετε δει, αλλά γι' αυτό θα το κουβεντιάσουμε κάποτε με τον κύριο Ζαν Κουέν, κάποια στιγμή θα βγει. Έχετε δει ποτέ μουσουλμανική χώρα να πάει να βοηθήσει άλλη μουσουλμανική χώρα? Αν τη βρείτε, παρακαλώ, δώστε μου βοήθεια, το κοινό εννοώ να τη λέω. Γι' αυτό ήταν παραμύθι τούμπανα. Όλα αυτά, Κάπα Λάμδα μου, είναι για να την πέσουν στο Μητσοτάκη. Ότι, όν, είδες τώρα καταστρεφόμαστε. Είναι ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης, τους γυρίζει το μάτι. Πώς να σου πω, πώς είναι τα ομονόχειρα νηστείς που γυρίζουν τα αυτά, μόλις βλέπουν Μητσοτάκη και πώς θα γουρλώνουν τα μάτια, τρελαίνονται. Και τον Γεραπετρίτη και την πέφτουν. Με ηλιθιώδη κριτική, αυτό είναι το θέμα τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργο Αράπογλου. Από τις ποιοτικές μετρήσεις, ο κύριος Αράπογλου εκπροσωπεί την ΠΑΡΣ, κύριε Σιχήρη, που κάνει τις έρευνες για τον όμιλο Sky και την Καθημερινή. Γιώργο Αράπογλου, από τα ποιοτικά που βρίσκεις, τι λέει η κοινή γνώμη όμως για την κυβέρνηση? Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Για πάμε.
1: Λοιπόν, ας τα εστιάσουμε στα ερωτήματα για τη ΔΕΘ, που είχε αρκετά η έρευνα αυτή, γιατί αλλιώς έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα σε δημοσιοποιημένες και μη δημοσιοποιημένες έρευνες για την κυβέρνηση. Οπότε θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από την αξιολόγηση των όσων άκουσε από τον Πρωθυπουργό. Η αξιολόγηση είναι θετική σε ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο ξεπερνά το ποσοστό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο 32% η θετική αξιολόγηση στη δική μας έρευνα, και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό αφορά το σύνολο του πληθυσμού, γιατί έχουμε και κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν παρακολούθησαν ή δεν είχαν άποψη. Είναι ένα περίπου 15% για τον Πρωθυπουργό και γύρω στο 20% για τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Αν πάμε λοιπόν σε όσους παρακολούθησαν και έχουν άποψη, τα ποσοστά τα οποία συζητάμε φαίνεται να είναι ακόμα υψηλότερα. Επομένως, μοιάζει η ελληνική κοινωνία να άκουσε θετικά τα όσα εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό πάνω στη ΔΕΘ. Το ποσοστό όμως, αν δεν το βρίσκει κανείς εντυπωσιακό, είναι διότι πιστεύω ότι, όπως μας δείχνουν άλλα ερωτήματα που κατά καιρούς έχουμε ρωτήσει, βρίσκουν οι Έλληνες τα μέτρα που εξαγγέλλονται σε σωστή κατεύθυνση, αλλά κρίνουν ότι χρειάζονται και άλλα. Εξής υψηλά βέβαια πήγαν και οι δύο αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ενδιαφέρον είναι μια δεύτερη οπτική που για πρώτη φορά φέτος προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε, δηλαδή το κατά πόσο βρίσκουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των δύο άλλων αρχηγών ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Και εκεί νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό το αποτέλεσμα, γιατί αλλάζει η εικόνα αρκετά. Ο Πρωθυπουργός διατηρεί τα υψηλά ποσοστά που είχε καταγράψει και στη θετική αξιολόγηση, αλλά οι θετικές, οι καταφατικές απαντήσεις για το ρεαλισμό και την εφαρμοστικότητα των μέτρων για τους δύο αρχηγούς αντιπολίτευσης φαίνεται να υποχωρούν. Άρα θα έλεγα συμπερασματικά ότι η ελληνική κοινωνία άκουσε με θετική διάθεση τα όσα εξαγγέλθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Όμως αυτό που την ενδιαφέρει είναι να τα δει να εφαρμόζονται. Την ενδιαφέρει να είναι μέτρα ρεαλιστικά, μέτρα πρακτικά, και να τα δει να φέρουν αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ενδιαφέρον των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα εν όψη της δύσκολης περίοδου που έχουμε μπροστά μας, και σε αυτό φαίνεται η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά να έχουν πλεονέκτημα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ράπογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά εύχομαι. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινάς. Τι βλέπεις εσύ από τα δικά σου ποιοτικά δεδομένα στις έρευνές σου? Τι θέλει η κοινωνία, τι ζητάει η κοινωνία, πώς αξιολογεί η κοινωνία?
2: Καταρχάς, έχει πάρει πιο μεγάλες διαστάσεις το θέμα της ακρίβειας. Το βρίσκαμε πρώτο με 55%, το βρήκαμε πρώτο με 62% τώρα. Δεύτερο, το βιωτικό επίπεδο, η βελτίωσή του στο σύνολό του είναι το πρώτο κριτήριο ψήφου. Βάλαμε μια ολόκληρη λίστα παραγόντων, αν θέλουν αλλαγή, αν θέλουν σταθερότητα, αν θέλουν μεταρρυθμίσεις. Πρώτο μακράν βγήκε με 40%, το ποιος θα μου εγγυηθεί ότι θα μου βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Και εδώ μπαίνει το θέμα των μέτρων της ΔΕΘ. Πράγματι και εγώ βρήκαμε σαν οπινοπόλη ένα 30% ικανοποίηση, που όταν πάμε στην αξιοπιστία, στην εμπιστοσύνη, τα ποσοστά διαμορφώνονται 31,5 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 15 ο Αλέξης Τσίπρας, 10% ο Νίκος Αντρουλάκης. Έχει δηλαδή ένα απόθεμα σημαντικό αξιοπιστίας. Έχει δε και μία παραδοχή που την είδαμε, βάλαμε μία πρόσθετη ερώτηση πέρα από το θέμα της ΔΕΘ.
0: Μην το συνεχίσεις, μπορούμε μετά το δελτίο ειδήσεων, σε παρακαλώ.
2: Ασφαλώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έρχεται το δεύτερο διάλειμμα. Θα συνεχίσω με τον Ζαχαρία Ζούπη αμέσως μετά τις 9. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, κύριος Γιαννίνης, και συνεχίζουμε.
3: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα διαμορφώνεται 31,5 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 15 ο Αλέξης Τσίπρας, 10% ο Νίκος Αντρουλάκης. Έχει δηλαδή ένα απόθεμα σημαντικό αξιοπιστίας. Έχει δε και μία παραδοχή που την είδαμε, βάλαμε μία πρόσθετη ερώτηση πέρα από το θέμα της ΔΕΘ.
0: Μην το συνεχίσεις, μπορούμε μετά το δελτίο ειδήσεων, σε παρακαλώ.
2: Ασφαλώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έρχεται το δεύτερο διάλειμμα. Θα συνεχίσω με τον Ζαχαρία Ζούπη αμέσως μετά τις 9. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, κύριος Γιαννίνης, και συνεχίζουμε.
3: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντό

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
3: Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ, ακόμα

0: 93,3. Φινοπορεινά.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου και εν συνεχεία με χαμηλές ταχύτητες προς τον Κόμβο Κηφισίας καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος Ιεράς Οδού προς τους Αγίους Αναργύρους. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα στη Βασιλιά Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιδιώνια Ακτή προς την Δημητρίου Γουναρή. Βαριές πολιτικές συνέπειες στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των Σοσιαλδημοκρατών. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα Merz μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης εχθές το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. 15χρονος έχασε τις αισθήσεις του στην Καρδίτσα Λάρισας και κατέληξε. Σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε κινητή

0: Από την Λάρισα, καθώς το ασθενοφόρο από την Αγιά μετέφερε άλλο περιστατικό, όπως και το ασθενοφόρο από τους γόνους. Όταν έφτασε μετά από 5-6 λεπτά η κινητή μονάδα στο 15χρονο, ο γιατρός διαπίστωσε πως το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Ενώπιον το ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από την γιατρό που έχει προφυλακιστεί την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με την γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ Αμερικής, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες ψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των ΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδος είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και στην κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς ο Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.

0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.

0: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: 933. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Σήμερα που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 12 λεπτά μετά τις 7, θα μας αφήσει 24 λεπτά μετά τις 7. Διάρκεια ημέρας 12 ώρες και 12 λεπτά. Στον ούπο θα έχουμε ίση ημέρα, ίση νύχτα. Θα αρχίσει μετά να μεγαλώνει η νύχτα, να μικραίνει η ημέρα, να είναι μεγαλύτερη, πιο σωστά να το πω, η νύχτα από την ημέρα. Και θα τολμήσω να το πω, αύριο θα ήταν καλύτερα νομίζω, γιατί αύριο θα έχουμε και βροχές και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά καλό χειμώνα αδέλφια. Και όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα που είναι του προφήτου Ιώνα, έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Ιώνας, Ιωνάς, Ιων και Ιωνία. Σήμερα που έχουμε σελήνη 9,6 ημερών, σε λίγες μέρες και πανσέλινος, και είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης, γράφουμε στο site, στο blog του ΑΕΤΟΥ για την σημερινή ημέρα, και επίσης Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Και που πάμε μετά, πάμε στα του καιρού, για να σας πω πως ηλιοφάνεια θα έχουμε με λίγες νεφώσεις σήμερα, αλλά έρχεται κακοκαιρία από την Τρίτη. Λοιπόν, τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, γι' αυτό πρόλαβα και έριξα το καλό χειμώνα στην εκπομπή μας στην αρχή, λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, αυτό φαίνεται πως είναι η σημερινή ημέρα, η τελευταία ημέρα λοιπόν του καλοκαιριού, καθώς ο καιρός αλλάζει σκηνικό, καλωσορίζοντας το φθινόπωρο. Από αύριο αναμένεται βουτιά της θερμοκρασίας, ακόμη και 8 βαθμούς. Θα έχουμε καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους. Λοιπόν, να μείνω στη σημερινή ημέρα πιο αναλυτικά. Σύμφωνα με το meteo.gr, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με το οποίο συνεργαζόμαστε και εμείς, πιο αναλυτικά λοιπόν, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα έχουμε ηλιοφάνεια στα μεγαλύτερα, στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και ίσως και στα Επτάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στο Αιγαίο, χωρίς να επηρεάζεται η υπόλοιπη χώρα. Τώρα ακούστε θερμοκρασίες, και βέβαια ξεκινώ από την περιοχή μας. Η ανώτερη σήμερα στη Δυτική Μακεδονία 28 βαθμοί Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη έως 33, γι' αυτό λέμε ένα ακόμα καλοκαίρι. Λοιπόν, στην Ήπειρο η ανώτερη στους 31, στον Κάμπο έως 33, στα κεντρικά ηπειρωτικά έως 32, Πελοπόννησο 31, Κρήτη επίσης, στα Επτάνησα έως 29, έως 30 στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σήμερα η ανώτερη στους 31, και στην συμπρωτεύουσά μας στη Θεσσαλονίκη μας έθριος αναμένεται να είναι ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας, με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσά μας θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, υπάρχει και αυτό. Ωστόσο, από αργά αύριο το βράδυ και κυρίως την Τρίτη. Αύριο βράδυ και την Τρίτη, αύριο είναι Τρίτη. Λοιπόν, από σήμερα το βράδυ προφανώς και κυρίως την Τρίτη, αύριο δηλαδή, θα υπάρξει σταδιακή μεταβολή του καιρού από βορειοδυτικά της χώρας, εδώ είμαστε εμείς, όπου αναμένεται αύξηση των νεφώσεων και πιθανότητα να σημειωθούν τοπικά μπόρες. Σύμφωνα τώρα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, η αστάθεια θα ενισχυθεί σταδιακά, φέρνοντας αξιόλογες βροχοπτώσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές. Ακόμη πιο αισθητή θα είναι η αλλαγή του καιρού αύριο, οπότε και η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Σε περιοχές όπως η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια,
υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες και για διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες, ενώ το ίδιο σκηνικό αναμένεται και στην Αττική. Αυτά για αύριο. Την Τετάρτη όμως, 23 Σεπτεμβρίου, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί πρόσκαιρα στις περισσότερες περιοχές. Στην Κρήτη μόνο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται βροχοπτώσεις. Όμως, ακούστε, από τις 26 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, για να δω, 26 είναι Σάββατο και 27 Σεπτεμβρίου είναι Κυριακή, διαφαίνεται η οργάνωση βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή του Ιουνίου, το οποίο, εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά, ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική επιδείνωση του καιρού, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα. Χαμηλό λοιπόν βαρομετρικό από Σαββατοκύριακο με σημαντική επιδείνωση του καιρού. Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής. Το κατόφλι τεχνολογικών κόλωσων θα περάσει, αυτό το κατόφλι λοιπόν, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη στο iEfemerida.gr, ο οποίος βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο για επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην Silicon Valley, πριν μεταβεί στην Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στην έδρα των εταιριών Nvidia και Tesla, όπου πιθανώς θα συναντηθεί με τους επικεφαλείς των δύο εταιριών, με τον Jensen Huang και με τον Elon Musk, αν και δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που έδωσε στην δημοσιότητα το Μέγαρο Μαξίμου. Η επίσκεψη λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει στο επίκεντρο τον τομέα των επενδύσεων και την ανάδειξη της Ελλάδας ως μια ασφαλούς και φιλόξενης χώρας, εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη αυτών, όπως μεταφέρουν συνεργάτες του. Επίσης, την ώρα που έχει ξεκινήσει μια διεθνή συζήτηση για τα όρια και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, από τους πρωτοπόρους του τομέα που εδρεύουν στο Σαν Φρανσίσκο, ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Invator Greece για την AI, ένα θέμα που ο Πρωθυπουργός θέτει όλο και συχνότερα το τελευταίο διάστημα στην εγχώρια πολιτική συζήτηση, τόσο για τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία αυτή, όσο και για τους κινδύνους από την παραπλανητική χρήση της κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Λοιπόν, ωστόσο, το διάστημα που ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Νέα Υόρκη, στην Αθήνα τα αρμόδια Υπουργεία ολοκληρώνουν τις τεχνικές παραμέτρους και τις παρεμβάσεις στην τιμή της ενέργειας με στόχο τη συγκράτηση του κόστους και την στήριξη των νοικοκυριών. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της εβδομάδας που διανύουμε και αφορούν την τελική τιμή με την οποία θα προμηθευτούν, αυτό μας ενδιαφέρει όλους, πετρέλαιο θέρμανσης οι καταναλωτές, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Στην περίπτωση τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, σημείωσε στη χθεσινή του ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης, περνώντας το μήνυμα πως αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου στα ορυκτά καύσιμα, οι δυνατότητες παρέμβασης μέσω του προϋπολογισμού είναι πεπερασμένες και θα καταστεί αναγκαία μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Τώρα οι εφεδρίες των 200 εκατομμυρίων ευρώ του προϋπολογισμού εξαντλούνται με την ανακοίνωση των μέτρων από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, και κάθε τώρα επιπλέον μέτρων θα προσκρούει στις ευρωπαϊκές οροφές δαπανών. Άρα, για να ξοδέψει η κυβέρνηση θα πρέπει πρώτα να ανάψει πράσινο από την Κομισιόν. Και ακόμα δεν βρισκόμαστε κοντά σε αυτήν την απόφαση, σημειώνουν αρμόδιες πηγές, όπως έγινε αντιληπτό και στην συνεδρίαση του Eurogroup. Και μιλώντας για πολιτική, να μείνουμε λίγο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στο κόμμα του Αλέξη, του Τσίπρα, όπου έχουμε την συγκρότηση των ομαρχιακών επιτροπών, αν θέλετε, στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για 596 στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν να στήσουν οργανώσεις σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα και να τρέξουν τον προεκλογικό μηχανισμό ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Συμπαράταξης, συμπαράστασης, πιο ωραία θα ήταν συμπαράστασης.
Λοιπόν, τι λέει το ρεπορτάζ, η λίστα αυτή έχει καταρτιστεί και καλύπτει πρακτικά ολόκληρο τον εκλογικό χάρτη από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι την Πελοπόννησο. Να έρθω γρήγορα γρήγορα και ελπίζω να το βρω, γιατί πριν το βρήκα να έρθω στην πήγα πολύ χαμηλά. Να, μάλιστα, να έρθω στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο νομό Γρεβενών και ακούστε τα ονόματα τα οποία συμμετέχουν σε αυτό το στήσιμο των εκλογικών κέντρων, των νομαρχιακών επιτροπών, είναι το σωστό, το ορθό. Θα δουλέψουν βέβαια ως εκλογικά κέντρα, μη τι άλλο. Λοιπόν, στο νομό Γρεβενών διαβάζω ονόματα: Καραμήτρος Θεόδωρος, Μπουμπούκας Γρηγόρης, Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος, Ρετζέπη Νικολέτα, η οποία θα είναι συντονίστρια πλατφόρμας, και Σάλο Γιώργος. Αυτή είναι στα Γρεβένα. Έχει και τα ονόματα της Καστοριάς και της Κοζάνης και της Φλωρίνης. Μάλιστα. Καλή επιτυχία, ε? Τι να πεις. Να μείνω όμως στο Ελλάς, στο κόμμα αυτό του κυρίου Τσίπρα, όπου εδώ έχουμε αλλαγές τώρα. Πριν σας είπα ότι θα έχουμε τη στελέχωση των νομαρχιακών, 590 και πλέον στελέχη σε όλη την Ελλάδα. Τώρα θα έχουμε αλλαγές στο σχήμα των τομεαρχών, λέει το ρεπορτάζ της ελληνικής αριστερής συμπαράστασης, συμπαράταξης, σύμπνοιας, ναι. Φέρεται να εξετάζει ο Αλέξης Τσίπρας με τον Γιώργο Παπά να βρίσκεται κοντά στην έξοδο και την Αμαλίας να αναζητεί ήδη τον αντικαταστάτη του. Αμαλίας, λέμε, την οδό όπου στεγάζονται τα γραφεία του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, συγκεκριμένα στην αντικατάσταση του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών, ακούστε, γιατί έχει πει ο άνθρωπος απίστευτα πράγματα. Γιώργου Παπά προσανατολίζεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με πληροφορίες, όπου λίγες εβδομάδες μετά το θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τις τραπεζικές θηρίδες, θα το δούμε πιο κάτω τι έλεγε, και μάλιστα στην Αμαλίας η αναζήτηση του προσώπου που θα τον διαδεχθεί έχει ήδη αρχίσει, ανοίγοντας εκ των πραγμάτων τη συζήτηση για ευρύτερες αλλαγές στο σχήμα των τομεαρχών. Λοιπόν, μετακίνηση λοιπόν, θα φύγει ο ίδιος, θα μετακινηθεί και θα αφήσει κενό στο χαρτοφυλάκιο, είναι στο οικονομικό ο συγκεκριμένος. Η εξέλιξη έχει ενδιαφέρον για έναν ακόμη λόγο, τώρα θα δείτε τι έχει πει. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, όταν οι αναφορές του κύριου Παπά για την καταγραφή, ακούστε τι έχει πει ο άνθρωπος. Λοιπόν, κάθονται, βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι να είναι, πραγματικά λένε ότι να είναι. Ή ότι γουστάρουν. Δεν ξέρουν όμως ότι κάποιον εκπροσωπούν εκεί. Δεν κάτω το όνομά τους, γράφει μάλλον το όνομά τους μπροστά από τη φάτσα τους όταν βγαίνουν στα κανάλια και στα παράθυρα κτλ. Γράφει όμως και ένα κόμμα που εκπροσωπούν. Εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος έλεγε να καταγραφούν τα κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας σε τραπεζικές θηρίδες. Μάλιστα, για να δούμε ποιοι είναι οι πλούσιοι τελικά, αν θυμόσαστε, που θα βρει το 1%, μάλλον που θα βρει χρήματα ο Αλέξης Τσίπρας από το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, έλεγε. Και ο συγκεκριμένος έλεγε λοιπόν να καταγραφούν τα κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, και βέβαια κάτι το οποίο προκάλεσε πολιτικό θόρυβο, και βέβαια αυτό που λένε στην Αμαλίας, στην έδρα του κόμματος του Αλέξη, είναι εντελώς το αντίθετο. Ότι δεν ισχύει βέβαια κάτι τέτοιο και θέμα, παρόλα αυτά υποστηρίζουν εκεί στην Αμαλίας, Παπά δεν υπήρχε. Οι διευκρινήσεις ήρθαν μετά την αρχική τοποθέτηση του αναπληρωτή τομεάρχη, ο οποίος είχε συμπεριλάβει λοιπόν αυτό που σας έλεγα στο περισσιολόγιο, ακόμη και κοσμήματα και τη μαλφή που φυλάσσονται σε θηρίδες, και στην συνέχεια ο ίδιος επανήλθε λέγοντας ότι η πατριωτική εισφορά, έτσι την ονόμασαν, ναι, πατριωτική εισφορά, προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κύριων, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Ναι, όταν βγαίνει κάποιος όμως και λέει τέτοιες αρλούμπες, άντε να το μαζέψεις μετά. Λοιπόν, πλούσιο δυστυχώς και σήμερα το αστυνομικό δελτίο. Πριν περάσω όμως σε αυτό, να σας πω ότι είχαμε μια απώλεια, κυρίες και κύριοι, στην Λάρισα. Ανίποτη τραγωδία λοιπόν χτύπησε χθες βράδυ την Λάρισα, ειδικότερα τον Δήμο Αγιάς, όταν ξαφνικά ένα 15χρονο παιδί έχασε την ζωή του.
Ειδικότερα το περιστατικό αυτό έγινε, σημειώθηκε λίγο μετά τις 9.30 εχθές, όταν ο 15χρονος ο συγκεκριμένος ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία και κατέρευσε μπροστά στην οικογένειά του στην περιοχή Καρίτσα της Λάρισας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν ανέβηκε στον ΑΕΤΟ, που γράφουμε, λέει το ρεπορτάζ ότι καθυστέρησε το ΕΚΑΒ 50 λεπτά. Εδώ τώρα που το διαβάζω δεν λέει γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον μαθητή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η μάχη τώρα που έδωσαν οι διασώστες και γιατροί ήταν τιτάνια. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 15χρονος, όταν ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία, έβγαζε αφρούς από το στόμα και λίγο μετά σταμάτησε να αναπνέει. Α, μάλιστα. Και τώρα υπάρχουν καταγγελίες πως το ασθενοφόρο άργησε 56 λεπτά να παραλάβει τον 15χρονο, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο εκεί κοντά στην Καρίτσα. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες από site εκεί της περιοχής, το τελευταίο διάστημα η Λάρισα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης ασθενοφόρων, αφού αρκετά οχήματα είναι ακινητοποιημένα λόγω βλαβών. Γιατί οι βλάβες δεν φτιάχνονται, δεν αντικαθιστώνται τα εξαρτήματα. Ο θάνατος του 15χρονου έρχεται λίγες ώρες μετά τον θάνατο ακόμη ενός ανήλικου, αυτή τη φορά στη Χαλκιδική. Θυμόσαστε, ο συγκεκριμένος είχε πάθει ανακοπή στο σχολείο του και παρά τη μάχη των γιατρών, δύο μέρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή.

Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, όπου είχαμε ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι. Είχαμε τη δολοφόνια, να το πω πιο απλά, στην Ιγουμενίτσα, μιας 25χρονης. Μια υπόθεση η οποία προκαλεί σοκ, η οποία δολοφονία, κυρίες και κύριοι, συνετελέστη από τον 27χρονο σύντροφό της, ο οποίος φέρεται ήταν αυτός ο οποίος τη σκότωσε. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο συγκεκριμένος κάλεσε την αστυνομία, υποστήριξε ότι άγνωστα άτομα είχαν επιτεθεί τόσο στον ίδιο όσο και στη σύντροφό του, η οποία, όπως ανέφερε, ήταν νεκρή. Εκεί βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν την 25χρονη νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ιγουμενίτσας. Να δεις, σε κεντρικό, φαντάζομαι, σημείο. Η γυναίκα έφερε τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και ο 27χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στο στήθος και διακομίστηκε στο ΤΕΠ Ιγουμενίτσας για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Αρχικά ο ίδιος υποστήριζε ότι δέχθηκαν επίθεση από 4 αγνώστους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, οι οποίοι στη συνέχεια τράπηκαν στη φυγή. Αυτό έλεγε στις πρώτες του δηλώσεις ο 27χρονος. Ωστόσο, κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, οι σειρισμοί του φέρεται να παρουσίασαν αντιφάσεις και, σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, παραδέχθηκε το τι συνέβη και, όπως είπε στους αστυνομικούς, τσακωθήκαμε και θόλωσα. Μάλιστα, τι απλό πράγμα, λες ένα τσακώθηκα και θόλωσα και του παίρνεις το καρύδι στην κυριολεξία μου σε αυτή την περίπτωση, Κατά πληροφορίες, τώρα 27χρονος ομολόγησε ότι διαπληκτίστηκε με αυτή, καθώς είχαν οικονομική διαφορά και την τραυμάτισε με μαχαίρι, το οποίο πέταξε κατά τη διαφυγή του. Και οι αρχές τώρα συνεχίζουν τις έρευνες για να διακριβώσουν το κίνητρο και να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η δολοφονία. Μιλάμε για μια ακόμη γυναικοκτονία, στην Ιγουμενίτσα. Λοιπόν, μένω στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στον ανακριτή σήμερα οδηγείται ο υπνοθεραπευτής στο γραφείο ειδικότερα του 32ου τακτικού ανακριτή. Ο υπνοθεραπευτής λέγεται Νάσος Κομιανός. Τώρα, γιατί το ανακοινώνουμε, αφού μας το δίνουν, γιατί να μην το πούμε. Προκειμένου να δώσει κατάθεση για όσα γνωρίζει σχετικά με την ιατρική επίσκεψη, με τη μοιραία κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου. Η μαρτυρία του θεωρείται κομβική, καθώς είναι το πρόσωπο στο οποίο η 56χρονη κατηγορούμενη ιατρός απέστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Και εκτός από την επίμαχη φωτογραφία, γιατρός έχει τραβήξει ακόμη μια φωτογραφία αλλά και ένα βίντεο από την διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζονάκη. Κατά την απολογία της, φέρεται να απάντησε στον ανακριτή ότι ήταν πάγια πρακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της και κατονόμασε τον κύριο Κομιανό ως τον αποδέκτη της μίας φωτογραφίας. Και να πούμε ότι ο ίδιος είχε δηλώσει σε προηγούμενες δηλώσεις του, είχε παραδεχτεί πως έχει επαγγελματική σχέση με την συγκεκριμένη και υποστηρίζει πως εκείνο το απόγευμα είχε ραντεβού με τον τραγουδιστή και γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η 56χρονη, του έστειλε την επίμαχη φωτογραφία με ένα σχόλιο «Όλα καλά» και «Καρδούλα», αν θυμόσασταν, τα έχετε δει αυτά. Και θα δουν τώρα τι θα αποφανθούν οι αρμόδιες αρχές. Λοιπόν, και από την άλλη, τι είχαμε πάλι στα τραγελαφικά τα οποία μπορούν να συμβούν από τη μια στιγμή στην άλλη και νομίζω μπορεί να συμβαίνουν μόνο στην χώρα μας, μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Διότι μιλώ, κυρίες και κύριοι, για έναν καυγά ο οποίος κατέληξε στο να χάσει, στο να υποστεί ανακοπή καρδιάς ένας εκ των δύο που ενεπλάκησαν και όλα αυτά συνέβησαν, κυρίες και κύριοι, χθες λίγο μετά τις 10 το πρωί στην Βουλιαγμένη, όταν ένας 82χρονος πήγε στην Πλας μαζί με την σύζυγό του. Εκεί, ακούστε τώρα, εδώ είναι να κλαις και να γελάς, βεβαίως. Εκεί, με αφορμή μια ξαπλώστρα, είχε έναν διαπληκτισμό με έναν 76χρονο, ενώ κατά τη διάρκεια της έντασης μια 21 ετών γυναίκα, αμαία λένε οι πληροφορίες, που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Πλάζ.
Τώρα, ο τσακωμός των δύο ηλικιωμένων, ωστόσο, είχε και συνέχεια λίγο αργότερα, καθώς πιάστηκαν στα χέρια και εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 82χρονος υπέστη ανακοπή. Στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και μια μοτοσυκλέτα του ΕΚΑΒ. Ο 82χρονος είχε εκδηλώσει ήδη ανακοπή. Οι διασώστες ξεκίνησαν κάρπα, τον μετέφεραν στο Ασκληπείο νοσοκομείο της Βούλας, όπου περίπου στις 11 το πρωί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δηλαδή, τσακώθηκαν ένας 76χρονος με έναν 82χρονο για μια καρέκλα στην πλάζ της Βουλιαγμένης. Άντε, δυο καρέκλες, τρεις, μια ομπρέλα ολόκληρη. Και μιλάμε για αυτή την περίοδο, μιλάμε για χθες ήταν Κυριακή, ο μήνας είχε 20. Δεν νομίζω να ήταν γεμάτη η πλάζ της Βουλιαγμένης εχθές. Σεπτέμβριο έχουμε,

0: Λοιπόν, που θα πάμε τώρα, θα πάμε κυρίες και κύριοι. Α, να σας πω και να πούμε και τα αθλητικά. Ναι, πριν πούμε τα αθλητικά, να σας πούμε τον διαγωνισμό. Ναι, υπήρχε ένας διαγωνισμός Joker και η χθεσινή κλήρωση, ακούστε κυρίες και κύριοι, ανέδειξε έναν υπερτυχερό, ένασε, ο οποίος κερδίζει 9,7 εκατομμύρια ευρώ. Έναν λοιπόν υπερτυχερό ανέδειξε η χθεσινή κλήρωση. Για κοιτάξτε αν παίζετε Joker το δελτίο σας, μήπως ανήκετε σε κάποια, μήπως είστε εσείς αυτός που το κέρδισε. Οι αριθμοί είναι 2, 17, 31, 33, 37 και ο αριθμός Joker είναι το 3. 9,7 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί ρε παιδιά δίνουν τόσα πολλά λεφτά σε έναν? Θα πάθει κάτι ο άνθρωπος, θα τρελαθεί. 9,7, αν το μοίραζαν όμως δια 9, δεν θα ήταν πολύ πιο καλά? 1 εκατομμύριο και κάτι, έκαστος, πιο ανθρώπινο. Τώρα 9,7 να τα πάρει κάποιος και να τρελαθεί τελείως, να χάσει την υγεία του, πού πάμε? Α, είχαμε και ποδόσφαιρα εχθές, μάλιστα είχαμε Super League και έχουμε και την βαθμολογία. Θα σας πω γρήγορα γρήγορα τα αποτελέσματα να μην σας κουράζω. Σάββατο είχαμε Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0 και εχθές Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφια Αστέρας Άκτορ 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Στο μεταξύ, η επόμενη αγωνιστική είναι στις 10 Οκτωβρίου, έχουμε διακοπή για την επόμενη. Το μεθ' επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε αγώνες, θα έχουμε δράση. Λοιπόν, στην κορυφή είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στην δεύτερη θέση ΠΑΟΚ με 12, η ΑΕΚ στην τρίτη με 11 βαθμούς, από 10 έχει Όφη και Ολυμπιακός, 9 ο Πανετολικός, 7 ο Άρης, 6 ο Ηρακλής, 5 η Κηφισιά και πιο κάτω στη 10η θέση Καλαμάτα με 4 βαθμούς. Ατρόμητος έχει 2, όσους έχει και ο Αστέρας Τρίπολης και ο Βόλος, και από έναν βαθμό έχει στην 14η θέση ο Λεβαδιακός. Λοιπόν, πάω σε διαφημιστικό, περνώ σε διαφημιστικό περιβάλλον κυρίες και κύριοι, για να σας πούμε ότι το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα, παρακαλώ. Απολαύστε το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, πιστοποιημένου από την Ookla και από την Open Signal. Λοιπόν, και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Λοιπόν, για να μάθετε περισσότερα μπαίνετε στο telecom.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ!
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day, all night.
8: Central και
13: φύγαμε.
14: All day, all night. All night. All night.
8: Central στη Γαλατινή.
15: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Για σας που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, καλή εβδομάδα σε όλους. Να μην παραλείψω να πω τις καλύτερες ευχές σε όλους και όλες που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας και σήμερα μας ακούν σε ολόκληρο τον πλανήτη, και δεν μιλώ μόνο για Ελλάδα. Καλά, Ελλάδα δεν το συζητώ. Από Αλεξανδρούπολη βλέπω πάλι Κέρκυρα, βλέπω Κρήτη, Ρόδο, ναι. Λοιπόν, παντού, Αθήνα, Θεσσαλονίκη δεν το συζητώ. Ευρώπη επίσης, Αμερική, να είστε καλά. Και μας διαβάζετε και μας ακούτε. Λοιπόν, να στείλω εγώ πολλούς χαιρετισμούς εδώ πιο κοντά προς εμάς, σε όλους τους εργαζόμενους στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας Γρεβενών. Τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν όλα. Στον Κωνσταντίνο Ευρυνιάδη, τον φίλο μου, και την κυρία Θεολογία, η οποία έχει τις αγωνίες της, έχει και τις διαμαρτυρίες της, και μπράβο της και καλά κάνει για διάφορα ζητήματα που της έχουν συμβεί στο παρελθόν. Να πω στον Γιάννη τον Οδηγάρα, ο οποίος με όλο του το team εκεί μας φροντίζει, μας καθαρίζει. Στο Στέλιο τον μηχανικό, να μην ξεχάσω. Στην αγαπητή μου την κυρία Χρυσούλα. Στην Τζοάννα, ναι, μας ακούει στη Γερμανία, ναι, Τζοάννα. Και στην Ρούλα, τη δικιά μου, να μην ξεχνιόμαστε. Και λέει μετά, γιατί δεν λες για μένα, εγώ σ' ακούω και έχω ενδιαφέρον και προσέχω πολύ όλα αυτά που λες. Να είστε καλά, και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, οι οποίες δεν τελειώνουν ποτέ. Δεν σταματάει και η ενημέρωση. Ποτέ, όχι ποτέ, προσέξτε. Άλλο ποτέ και άλλο ποτέ. Ο φίλος μου Σέχης από την Σιάτη τα λέει ποτέ. Πάμε στον Αετό.

Λοιπόν, έχω μπει ήδη στο blog του iTool, αλλά βλέπω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερες ειδήσεις που έχουν ανέβει εκεί. Στο μεταξύ, βλέπω, αν πάτε κάτω-κάτω στο τέλος του iTool, έχετε τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων. Τι εφημερίδα θέλεις? Θέλεις πολιτική, θέλεις... Τι άλλες έχει? Έχει αθλητικές, έχει οικονομικές, έχει τοπικές, έχει Κρήτης, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Θράκης κτλ. Έχει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα. Καθημερινά, κάθε πρωί υπάρχει ένα γκατζετάκι κάτω από την μετατροπή, είναι. Ή το πρωτοσέλιδα εφημερίδων.gr, έτσι λέγεται. Μάλιστα, αυτό είναι το Powered by. Και βλέπω τώρα εδώ στην εφημερίδα Espresso. Μιλά για την υπόθεση του ύπνου, πώς είπαμε, υπνοτιστή, υπνοθεραπευτή, και λέει, αναφέρεται σε αυτόν αποκλειστικά, ας πούμε, η πρώτη σελίδα, και λέει: σε ποια χέρια τσαρλατάνων έπεσες, ρε Μαζό, ερώτηση προς αυτόν, ο Νάσος ο Μπογιατζής. Νάσος, αυτός ήταν Μπογιατζής πριν. Είναι πώς, και εξηγεί πώς ο 62χρονος, λέει και το όνομά του, το είπαμε και εμείς πριν, που σήμερα περνά από ανακριτή για την υπόθεση Μαζονάκη, άφησε τα πινέλα για να κονομάει με υπνοθεραπείες. Ήταν, λέει, αν μπείτε μέσα στο ρεπορτάζ, μιλάει για το ότι ήταν μπογιατζή στη Ρόδο. Και κατάλαβε τελικά ότι τα χρήματα έρχονται με πιο εύκολο τρόπο αν γίνεις υπνοθεραπευτής. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι είναι γιατρός, δεν το είπα αυτό, αλλά που υπάρχει κόσμος και πάει και τους πληρώνει. Αυτός τι. Λοιπόν, γρήγορα ρίχνουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στην πρώτη σελίδα. Ξέρετε, η ενημέρωση δεν σταματά καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα. Βάλτε, προσέξτε, μπαλάκια από αλουμίνιο στην κατάψυξη και μπείτε και δείτε σε τι χρησιμεύουν. Το λένε οι ειδικοί, δεν το λέμε εμείς το γράφουμε. Ηλικιωμένος έκανε παρατήρηση σε 17χρονη σε σούπερ μάρκετ, εκείνη κάλεσε τους γονείς της και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Δεν συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό. Συμβαίνει και αλλού. Λοιπόν, είχαμε χθες, θα το δούμε πιο πάνω αυτό, Μαζονάκης, οι VIP που παρήλασαν στην Κορνεάδου, τηλεπαρουσιάστριες, pop star και πολιτική. 8 πράγματα που ψάχνει ένας ψυχολόγος και θα ευχόταν να μην έπαιρνες τόσο σοβαρά. Γράφουμε για το γιατί πρέπει, ακούστε τώρα τι λένε κάποιοι, γιατί πρέπει να βάζετε βενζίνη στο αυτοκίνητο μόνο τη Δευτέρα. Και υπάρχει και ένας κανόνας, λένε αυτοί, που λίγοι γνωρίζουν. Μπείτε και δείτε. Λοιπόν, για την Κυριακή χθες, ζώδια και κουτσομπόλιο. Είχαμε άγρια συμπλοκή ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, όπου στο νοσοκομείο κατέληξε μια 13χρονη. Και επίσης στα Βρυλίσια, πάλι για ανήλικους θα μιλήσω, ένας 14χρονος ξυλοκόπησε συμμαθητή του και κινδυνεύει αυτός, ο συμμαθητής του, να χάσει το νεφρό του. Επεισόδια λοιπόν μεταξύ ανηλίκων, 13χρονη στο νοσοκομείο, 14χρονος κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του. Ρε, πού πάμε, ρε παιδιά, πού πάμε? Λοιπόν, χθες έγινε η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Δίνουμε συμβουλές για ψάρια τέλεια ψημένα στην Σχάρα. Ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ο 35ος, ακούστε, καλλιτέχνης παγκοσμίως. Όλος ο πλανήτης ψάχνει τραγούδια του. Υπάρχει μια εταιρεία, κυρίες και κύριοι, η οποία μπαίνει και βλέπει, ελέγχει, να σας το πω τώρα πιο σωστά, την απήχηση που έχουν τραγουδιστές μέσα από πολλές εφαρμογές και ιστοσελίδες οι οποίες ασχολούνται με την μουσική. Και αυτή η συγκεκριμένη Global Digital Artist Ranking είναι η κατάσταση των δημοφιλέστερων ψηφιακών καλλιτεχνών. Έχει τον Μαζονάκη στην 35η θέση, παρακαλώ. Τι να το κάνεις, πρέπει να πεθάνεις για να γίνεις διάσημος. Γράφουμε για την τραγωδία στην Ακτή. Βουλιαγμένη σκαυγάς για μια ξαπλώστρα κατέληξε στο θάνατο 82χρονου. Είχαμε το μήνυμα που βγάζει κάθε Κυριακή, γράφει στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, για τα καύσιμα. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτρέψει, μπορούμε να εξετάσουμε προσωρινή μείωση του φόρου στα καύσιμα, είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, είχαμε τον περίπατο στο Καστράκι από τον Δήμο Γρεβενών σε συνεργασία με τους δρομείς υγείας. Και έχουμε και εικόνες από εκεί. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, δηλώσεις του Χρήστου Τριγώνη,
του πρώην αντιδημάρχου και επικεφαλής του συνδυασμού του αρχηγού, αν θέλετε, της αντιπολίτευσης των Δήμων Γρεβενών, λέει ο κύριος Τριγώνης, με δημοσίευσή του στο Facebook, αναδεικνύοντας το παρελθόν στο Καστρί Φιλιππέων και διεκδικώντας ένα σύγχρονο μουσείο στα Γρεβενά. Και υπάρχουν και εικόνες από αυτήν την βόλτα που κάνανε στους Φιλιππέους Γρεβενών εχθές. Και έχει ενδιαφέρον, βεβαίως, βεβαίως. Στο μεταξύ γράφουμε δυσάρεστες και δυσάρεστες ειδήσεις. Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Δημόπουλος στα 49 χρόνια και μιλάμε για μια μεγάλη απώλεια για την μουσική και τον πολιτισμό της Κοζάνης. Λοιπόν, 49 χρονών. Έχει ενδιαφέρον και έχει ο συγκεκριμένος ένα πλούσιο βιογραφικό. Τι να κάνεις. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Πότε πρέπει να αλλάξω ταχύτητα για να μην καίω βενζίνη? Το άγνωστο όργανο στο σώμα μας που δείχνει πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Είχαμε συλλήψεις σε επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας σε Κοζάνη και Γρεβενά. Είχαμε κατάσχεση κάναβης και κοκαίνης σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Στα Γρεβένα τι είχαμε? Είχαμε κάναβη και τσιγαριλίκι και 2 τσιγάρα. Α, είναι η φωτογραφία αυτή που δημοσιεύουμε. Μάλιστα. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Αθανάσιος Τσιούρας από την ιστορική ακμή της Θεσσαλονίκης στις σύγχρονες προκλήσεις. Ένας μήνας γεμάτος δράσης. Και αναφέρεται βέβαια ο Γρεβενιώτης Αθανάσιος Τσιούρας, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και μιλά για μια πλούσια ατζέντα δράσεων, διαλόγου και προτάσεων που θα γίνουν από τον ίδιο τις επόμενες ημέρες. Στο μεταξύ δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Σκέντζου. Σήμερα, Δευτέρα, η κηδεία της στις Αμυγδαλιές Γρεβενού στις 11 η ώρα, σε μία ώρα από τώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 χρονών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Ο διασώστης του ΕΚΑΒ σπάει τη σιωπή του και αποκαλύπτει τι πραγματικά συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχαμε επιστροφή με το δεξί για τις σιρήνες μας στην Αλφα Εθνική που αγωνίζονται. Μιλώ για γυναικείο ποδόσφαιρο. Νίκησαν 3-0 τον Οδυσσέα Μοσχάτου στα Γρεβενά. Μια ανάρτηση τώρα από το παρελθόν και από το travel.gr. Γρεβενά, πως μια μικρή πόλη εξελίχθηκε σε κορυφαίο προορισμό των μανιταρόφιλων. Η μανιταροπρωτεύουσα της Ελλάδας, λέει το ρεπορτάζ. Θεσσαλονίκη κατέληξε ο 17χρονος που σας έλεγα και νωρίτερα, που υπέστη ανακοπή στην Χαλκιδική. Η πνηλία, γιατί νιστάζουμε μετά το φαγητό? 2 κόλπα για να μην συμβαίνει. Δεν τρως, λέω εγώ τώρα, χωρίς να το έχω διαβάσει. 1. Το δεύτερο δεν ξέρω. Η βαθμολογία μετά την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Δείτε όλα τα αποτελέσματα και την επόμενη αγωνιστική. Και άλλη κηδεία δημοσιεύουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά μιλάμε για την απώλεια της Εκατερίνης Καραγιάννη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Είχαμε επιστροφή με το δεξί για τις σιρήνες μας στην Αλφα Εθνική που αγωνίζονται. Μιλώ για γυναικείο ποδόσφαιρο. Νίκησαν 3-0 τον Οδυσσέα Μοσχάτου στα Γρεβενά. Μια ανάρτηση τώρα από το παρελθόν και από το travel.gr. Γρεβενά, πως μια μικρή πόλη εξελίχθηκε σε κορυφαίο προορισμό των μανιταρόφιλων. Η μανιταροπρωτεύουσα της Ελλάδας, λέει το ρεπορτάζ. Θεσσαλονίκη κατέληξε ο 17χρονος που σας έλεγα και νωρίτερα, που υπέστη ανακοπή στην Χαλκιδική. Η πνηλία, γιατί νιστάζουμε μετά το φαγητό? 2 κόλπα για να μην συμβαίνει. Δεν τρως, λέω εγώ τώρα, χωρίς να το έχω διαβάσει. 1. Το δεύτερο δεν ξέρω. Η βαθμολογία μετά την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Δείτε όλα τα αποτελέσματα και την επόμενη αγωνιστική. Και άλλη κηδεία δημοσιεύουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά μιλάμε για την απώλεια της Εκατερίνης Καραγιάννη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία

0: δεύτερο δεν ξέρω. Η βαθμολογία μετά την πέμπτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Δείτε όλα τα αποτελέσματα και την επόμενη αγωνιστική. Και άλλη κηδεία δημοσιεύουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά μιλάμε για την απώλεια της Εκατερίνης Καραγιάννη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Σήμερα η κηδεία της στη μία το μεσημέρι εδώ απέναντι από τον Star FM στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Στη μία είπαμε το μεσημέρι και στην συνέχεια η ταφή θα γίνει στο κημητήριο Φιλιππέων Γρεβενών. Η σωρός θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 12:30. Καλό παράδεισο, Κατερίνα. Κουράγιο στους οικείους, στην οικογένεια, σε όλους. Ποιοι γιορτάζουν σαν σήμερα? Έχουμε τις εβδομαδιαίες προβλέψεις στο μεταξύ του Κώστα Λεφάκη. Για αυτή τη βδομάδα, από σήμερα μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου, ομολόγησε ο 27χρονος, γράφουμε τη δολοφονία της 27χρονης στην Ηγουμενίτσα. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής. Τραγωδία στην Καρίτσα, Λάρισα, σε αυτό που σας έλεγα, νεκρός 15χρονος, ο οποίος κατέρευσε ξαφνικά. Περίμεναν το ασθενοφόρο, λένε οι πληροφορίες, 56 λεπτά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα Δευτέρα την εκπομπή μας, την εκπομπή σας. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με Sky 100,3. Ξεκινά δελτίο ειδήσεων εκεί και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Πριν συμβεί όμως αυτό, είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι, να σας δώσουμε συμβουλές. Ναι, περνώ σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω πως εάν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η τοπική, η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, με το Telecom 5G Wi-Fi, θυμηθείτε, Telecom 5G Wi-Fi, έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκαταστάσεις ή δορυφορικά πιάτα. Συνδέσου λοιπόν σε αυτό το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι δύο πρώτοι μήνες με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, οι πρώτοι δύο μήνες είναι δώρο. Πάρε δύο μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Πάμε στην Αθήνα, ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, αύριο πάλι πρώτα ο Θεός εδώ θα είμαι. Γεια.
1: Ένα τα οχήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Ασπροπύργου προς την Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου συμβάντος. Ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από το ύψος της Παλαιοπαναγιάς και της Ανατολικής Περιφερειακής Σιμητού προς τον Κόβο Κηφισίας, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Σίδερα Χαλανδρίου και στον άξονα Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καρίτσα του Δήμου Αγία στη Λάρισα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και κατέληξε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υγειονομικής Περιφέρειας Λάρισα, στις 9:05 το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για επίγον περιστατικό. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας Αγίας και Γόνων ήταν σε διακομιδή περιστατικών, το ένα προς το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το άλλο προς Σικούριο, με αποτέλεσμα να σταλεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία βήχθη στην Καρίτσα στις 9:50. Σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, η μονάδα παρέλαβε τον 15χρονο, ο οποίος δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνεε. Το περιστατικό αφήχθη στο νοσοκομείο Λάρισα στις 11:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του. Ενώπιον του ανακριτή είναι εδώ και λίγα λεπτά ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου οδηγεί στη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος.

0: κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bondfa.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Ναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά, αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
4: Ο ζωντανός σταθμός.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς.
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ πολύ έτσι δυνατά ξεκινά το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και για σήμερα εδώ θα είμαστε με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Θα είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε για όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα μας κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και ένα όμορφο μεσημεράκι σε εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Star FM και στους 93 και 3. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το πρώτο θέμα και θα περάσουμε έτσι λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τον Εκατομμυριούχο. Ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που είναι ένα από τα αγαπημένα τηλεπαιχνίδια της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Ο Εκατομμυριούχος, ο οποίος επιστρέφει με ολοκένουργια επεισόδια και μάλιστα τα πρώτα επεισόδια στον Εκατομμυριούχο θα τα δούμε με διπλούς συμπαίκτες, καθώς θα είναι special επεισόδια. Και έτσι θα υπάρχουν γνωστοί και αγαπημένοι παίκτες στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι μέσα από τα πρόσωπα τα οποία θα περάσουν από τις καρέκλες του Εκατομμυριούχου. Θα είναι σίγουρα, από ό,τι βλέπω εδώ, ο ηθοποιός Τάσος Νούσιας, ο Γιώργος ο Γεροντιδάκης, η Ζωή Ριγοπούλου, ο Σταύρος Βίγκος, ο Τάσος Ιορδανίδης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Σία Κοσιόνη, ο Βασίλης Χιώτης, ο Άκης Παυλόπουλος και η Ρένα Μόρφη. Είναι οι 10 αγαπημένοι special παίκτες που θα δούμε στα πρώτα επεισόδια του Εκατομμυριούχου, τα οποία, όπως είπαμε, δεν θα έχουν πλέον μία καρέκλα, θα είναι διπλή η καρέκλα για τα επεισόδια αυτά. Και κάπως έτσι ο Εκατομμυριούχος θα ξεκινήσει δυνατά και φέτος την τηλεοπτική του πορεία στο πρόγραμμα του Αντένα. Θα συνεχίσει, θα τον βλέπουμε και σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς είναι το τηλεπαιχνίδι το οποίο σημειώνει πολύ ψηλή τηλεθέαση σε οποιαδήποτε ώρα και ζώνη αν μεταδοθεί. Είτε παίζει μόνο Σαββατοκύριακο ο Εκατομμυριούχος, είτε παίζει καθημερινές. Ό,τι ώρα και αν μπει, ναι, είναι σίγουρο ότι πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Βέβαια, να πούμε ότι φέτος το Γρηγόρη Αρναούτογλου, εκτός από τον Εκατομμυριούχο και εκτός από το The Tonight Show που θα τον βλέπουμε και εκεί αρκετές φορές με τη βραδινή του εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, έχει και την ταξιδιωτική του εκπομπή, η οποία έκανε γυρίσματα όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο, και θα δούμε αρκετά επεισόδια και από την ταξιδιωτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Οπότε και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και βέβαια το καλό είναι ότι είναι ένας παρουσιαστής όπου ο κόσμος τον αγαπά πάρα πολύ, διότι αν και παίζουν οι εκπομπές του πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα και είναι πολλές ώρες στον τηλεοπτικό αέρα, πηγαίνουν όλες πολύ καλά σε τηλεθέαση. Είναι πολύ αγαπημένο πρόσωπο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και έτσι και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαι ο Δήμος, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Θα μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Στα social media θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και μπορείτε να μας ακούτε ολοζώντανα σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, πληκτρολογείτε star.fm.gr. Καλή ακρόαση σας εύχομαι και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε Κροατρία και φίλε Κροατή. Εδώ είμαστε καθημερινά, το ραδιοφωνικό μας ραντεβού είναι κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τη Face, Κορδά και τον Αντένα, διότι φαίνεται πως θα έχουμε αλλαγές. Σας είχαμε πει λοιπόν ότι ο Αντένα ήθελε να βάλει την Face Κορδά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και μάλιστα το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις, καθώς η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η Αταλία Γερμανού πάντα είναι πρώτη στη μεσημεριανή ζώνη με την εκπομπή της στον Α, με το καλύτερα δεν γίνεται. Όσες εκπομπές αν πήγαν έτσι να βγουν απέναντί της δεν τα κατάφεραν, έκαναν χαμηλή τηλεθέαση και φαίνεται ότι αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο σκέφτονται πολύ στον Αντένα και η Face Κορδά, αλλά και εκεί στον Αντένα το ξανασκέφτονται και μαθαίνουμε ότι τελικά μάλλον η Face Κορδά θα επιστρέψει τηλεοπτικά στη ζώνη του Σαββατοκυριακού, αλλά όχι το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού, αλλά το πρωί σε μια άκρος ψυχαγωγική εκπομπή η οποία θα παίζει 10 με 1 λογικά απέναντι από την πρωινή εκπομπή του Open που παρουσιάζει η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη. Έτσι λοιπόν οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη Face Κορδά να επιστρέφει τηλεοπτικά. Όχι ακόμη, θα αργήσει λίγο η Face να επιστρέψει. Λογικά αυτό θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη, ίσως και αρχές Οκτώβρη. Δεν έχει βγει κάτι επίσημα. Οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και φυσικά να δούμε τι θα γίνει, καθώς η Face Κορδά, όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψει τηλεοπτικά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Αντένα. Και έτσι η εβδομάδα της θα είναι και πιο ξεκούραστη και πιο χαλαρή, γιατί δεν θα κάνει καθημερινό, θα κάνει Σαββατοκύριακο και θα είναι έτσι πιο χαλαρά μετά από πολλά χρόνια που η Face Κορδά παρουσιάζει καθημερινές εκπομπές σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχει συνεργαστεί. Τώρα μέχρι στιγμής στο Open έχει κάνει η πρεμιέρα η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, μιας και μιλάγαμε για τις εκπομπές αυτές με την Ιωάννα Μαλέσκου στην παρουσίαση και την Κατερίνα Ζαρίφη να είναι στο πλευρό της. Μια πρωινή εκπομπή η οποία ξεκίνησε με καλή ομάδα, δυνατή, αλλά από τηλεθέαση μέχρι στιγμής και χωρίς ανταγωνισμό δεν φαίνεται να έχει συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό. Μονοψήφια νούμερα κάνει, 7 με 8% κάνει η εκπομπή στο σύνολο του κοινού, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι και τόσο ικανοποιητικό, καθώς ακόμη δεν υπάρχει και ανταγωνισμός, δηλαδή έντονος ανταγωνισμός ενώ στην ψυχαγωγία. Φανταστείτε τώρα να ξεκινήσει και η Σκορδά την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, οπότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε. Με ολόφρεσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα από τις 6 το απόγευμα και μετά. Καλείς το 23900 και την απολαμβάνεις. Επίσης στη Ρωμαίο θα απολαύσεις τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, μοναδικό πέινιρλι, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά πάντοτε λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο! Star FM.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
8: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
9: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
10: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Στις

0: Τα γεγονότα,
1: η ενημέρωση,
0: το χιούμορ,
1: η μουσική,
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στο στούντιο 1 του Star FM, εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαι ο Δήμος και εδώ είμαστε με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα βάλουμε στην παρέα μας το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, το οποίο θα βρείτε εδώ στα Γρεβενά, Κωνσταντινούπολης 4, στο πρώτο όροφο, και μπορείτε να καλέσετε στο 24620 84 333 για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά. Και εσείς που είσαστε ενήλικες και θέλετε πτυχίο αγγλικών, νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς, μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα και να παρακολουθείτε τα μαθήματα τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα. Θα έχετε 100% επιτυχία και πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Αλλά και για εσάς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει σωστά τα αγγλικά του, που θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του γρήγορα, σωστά, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, σε σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας, με ολιγομελή τμήματα και φυσικά με 100% επιτυχία, κέντρο αγγλικής γλώσσας System θέλετε και την Kellys Blantu, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς στο System, οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάντε τώρα την εγγραφή σας για το παιδάκι σας για να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία. Εμείς σας προτείνουμε το System, εσείς επικοινωνείτε μαζί, μιλάτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. 24620 84 333, καλείτε για να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών Kelly Blantu και να ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσει σωστά το παιδάκι σας στα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το System. Εμείς συνεχίζουμε εδώ κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα και θα σας πάω για τη συνέχεια σε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το Ρουμπζούκ, το τηλεπαιχνίδι του Αντένα με τη Ζέτα Μακρυπούλια, το οποίο για 9 χρόνια, 9 ολόκληρα χρόνια το Ρουμπζούκ μας συντρόφευε στην καθημερινή ζώνη του Αντένα. Φέτος τελικά πάρθηκε η απόφαση, ενώ είχαν ακουστεί άλλα και ενώ είχαν πάρει άλλη απόφαση πάλι στον Αντένα να συνεχιστεί κανονικά το Ρουμπζούκ, να γίνει μια έτσι ολική ανανέωση και στο πλατό και στα παιχνίδια και να το δούμε στην καθημερινή του ζώνη. Τελικά τελευταία στιγμή έγιναν αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι και αποφασίστηκε από τον Αντένα το Ρουμπζούκ προς το παρόν να μην βγει τηλεοπτικά στην καθημερινή του ζώνη. Ίσως γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο να το δούμε τα Σαββατοκύριακα, προς το παρόν όμως δεν είναι κάτι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από 9 χρόνια το Ρουμπζούκ δεν θα βρίσκεται πλέον στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Μάλιστα θα πάρει και μεγαλύτερη διάρκεια εκπομπής ο Πέτρος Κουσουλός με την εκπομπή του. Θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια η μεσημερικανή εκπομπή με τον Πέτρο Κουσουλό στον Αντένα, καθώς είναι ένα πρόγραμμα που ο Αντένα στηρίζει, πιστεύει πάρα πολύ, πάει και πολύ καλά σε τηλεθέαση ο Πέτρος Κουσουλός και πήρε την απόφαση αυτή να ενισχύσει έτσι την ενημέρωση στη μεσημερικανή του ζώνη και έτσι το Ρουμπζούκ δεν θα το δούμε στο τηλεοπτικό αέρα καθημερινά. Ίσως όμως να το δούμε τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Είναι όμως ένα σενάριο το οποίο παίζει το Ρουμπζούκ να το βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα μόνο. Θα το δουν αυτό στον Αντένα το επόμενο διάστημα. Η Ζέτα Μακρυπούλια πάντως παραμένει στον Αντένα. Θα συνεχίσει και με την εκπομπή που έκανε, όπου καλεί συγκεκριμένα γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα και τους δείχνει έτσι διάφορες στιγμές της ζωής τους. Συνεχίζει τα γυρίσματα και με την εκπομπή αυτή και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τι τελικά θα αποφασίσει ο Αντένα για το Ρουμπζούκ, αν θα το βλέπουμε τελικά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Αυτές είναι οι τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι το οποίο θα απολαύσουμε δυνατά εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM 933.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό Star FM 933. Star.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά μας απολαμβάνεις, φίλε ακροατρία και φίλε ακροατής, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά μας απολαμβάνεις στον Star FM 933. Και πάντα έτσι για το τέλος της εκπομπής σου έχουμε παράξενη είδηση. Θα σας πάω λοιπόν σε μία νύφη η οποία τη μέρα που παντρευόταν δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε. Πλημμύρισε λοιπόν η εκκλησία, η οποία όμως πλημμύρισε πάρα πολύ. Υπήρχε πολύ θολό νερό μέσα στην εκκλησία, όμως αυτό δεν την πτώησε και έτσι η νύφη αποφάσισε ότι ο γάμος της θα γίνει κανονικότατα ακόμη και μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία. Βέβαια το περιστατικό να πούμε ότι συνέβη στις Φιλιππίνες, όπου η νύφη βούτυξε στα θολά νερά, αναγκάστηκε να περπατήσει μέσα στο θολό νερό φορώντας το λευκό νύφικό της για να πραγματοποιηθεί ο γάμος της. Το ζευγάρι λοιπόν δεν άφησε τα νερά της πλημμυρισμένης εκκλησίας να σταθούν εμπόδια ως τη γαμήλια τέλετη. Έτσι λοιπόν αντάλλαξαν τους όρκους αγάπης, αφού το μισό σώμα και παραπάνω, διότι δεν είχε απλά λίγο νερό, μιλάμε είχε για νερό πάνω από μέτρο, το μισό σώμα λοιπόν της νύφης και του γαμπρού είχε βυθιστεί μέσα στο θολό νερό. Ωστόσο και ο γαμπρός και η νύφη αποφάσισαν ότι ο γάμος θα γίνει κανονικότατα. Έτσι λοιπόν μπήκαν μέσα στην εκκλησία που ήταν πλημμυρισμένη. Βέβαια να πούμε ότι ο κόσμος δεν είχε μπει, τα στασίδια ήταν άδεια, τα λουλούδια υπήρχαν μέσα στην εκκλησία, ο γάμος έγινε κανονικότατα. Η ενορία είχε παροτρύνει το ζευγάρι να αναβάλει την μέρα αυτή και να κάνει τον γάμο κάποια άλλη στιγμή, καθώς είχε πλημμυρίσει όλη η εκκλησία. Ωστόσο το ζευγάρι αποφάσισε να γίνει ο γάμος. Δεν θέλαν όμως να ταλαιπωρήσουν τους καλεσμένους και τους συγγενείς, οπότε τους είπαν μπορείτε να περιμένετε έξω από την εκκλησία. Το ζευγάρι μπήκε μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία, η οποία είχε πάνω από ένα μέτρο νερό. Έτσι λοιπόν από τη μέση και κάτω ήταν μέσα στο νερό και αυτοί. Ο γάμος έγινε, βγήκαν έξω, τους ευχήθηκαν οι συγγενείς και οι φίλοι και μετά ακολούθησε και η δεξίωση κανονικότατα. Μπράβο τους πάντως, είχαν αποφασίσει εκείνη την ημέρα να παντρευτούν και σου λέει δεν θα μας αλλάξει κανείς και τίποτα τα σχέδια και την σημερινή ημερομηνία αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να παντρευτούν σε πλημμυρισμένη εκκλησία και ενώ ήταν από τη μέση και κάτω μέσα στο νερό και οι δύο ο γάμος έγινε κανονικότατα και μπράβο τους, ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν και να ευτυχίσουν τα παιδιά, τι να πούμε εμείς, μπράβο τους πάντως. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, παρέα πάντοτε με την αγαπημένη λακταριστή Πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκογωμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Όλα αυτά λαχταριστά έρχονται delivery στο σπίτι σου και φυσικά επιλέγεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς, χωριάτη και τι θες, special, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες μήπως τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και βόλικο κασέρι, όλα τα λεφτά είναι, ή θες μήπως την πίτσα με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, άπαιχτη. Πολλές οι επιλογές σου, λαχταριστά είναι όλα στη Ρωμαίο, 23.900 καλείς για να τα απολαύσεις και αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλαγίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
5: Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Service.
2: Είναι θέμα ζωής. Για εμάς είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
5: Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.

0: Data Center Services.
1: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com.
0: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com. Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day, all night.
6: All night, all night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Τα γεγονότα,
7: η ενημέρωση,
9: το χιούμορ,
7: η μουσική,
9: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Αχ, καρδιά μου κι

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
4: Πίτσα Ρωμαίο!
5: Για αυτούς που ξέρουν!
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναφερόμενος στην στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις.
0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναφερόμενος στην στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα

0: βουλευτής για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Ενώπιον του ανακριτή νοϋπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα κληθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων για ποιο λόγο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Σε μία ακόμα σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου άνδρα μετά από καυγά χθες στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης, προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθηκε μία γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το αριστερό κόμμα Die Linke, ενώ ενισχυμένο εμφανίστηκε το ακροδεξιό κόμμα. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με τη βλάβη που είχε σημειωθεί και στις αρχές του μήνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία Κρήτης.
1: Σε Εκλάντι Kids Festival.
2: Star FM 93,3.
3: Όπου θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φιλανδία.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης.

0: Προλάβετε τώρα. Προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
5: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος. Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, μια χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
11: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
12: Εμείς έχουμε όραμα.
13: Οπα!
14: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
15: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
16: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
17: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
18: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
19: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.
20: Έλα ρε Αλέξη, εντάξει ρε παιδάκι, μια κουβέντα είπαμε, σιγά να πούμε, σιγά, εντάξει, μην το παίρνεις και εσύ κατάκαρδα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής, όπως και εσείς, παρακολουθεί με τρομερό ενδιαφέρον τη συζήτηση για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Και το λέω ειρωνικά, το με μεγάλο ενδιαφέρον, όχι γιατί δεν έχει ενδιαφέρον το πόσο θα είναι η τιμή των καυσίμων, όσο το ότι το λέω γιατί η συζήτηση είναι για τα πανηγύρια. Έτσι, ευτυχώς έχουμε κυβέρνηση η οποία μπορεί να μας φροντίσει, μπορεί να προνοήσει, μπορεί να ρίξει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και έτσι να μειωθούν λίγο. Να το ακούσουμε, να το λέει και ο Πρωθυπουργός.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
2: Και κάτι ακόμα.
0: Βεβαίως και θα το κάναμε. Αν μας αφήσουν, παιδιά, να το κάνουν, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Θέλουμε, γιατί είναι πολύ. Είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο. Απλώς δεν μας παίρνει τώρα. Αν μας δώσουν όμως την άδεια, αμέσως τρέχουν. Πρώτοι θα είμαστε που θα το επιβάλλουμε και θα το εφαρμόσουμε. Παρότι δεν λειτουργεί.
2: Και κάτι ακόμα. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των καταναλωτών.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα το ότι ένα μέτρο δεν δουλεύει δεν είναι λόγος να μην το εφαρμόσουμε. Όπως θέλω να πω, τώρα τα έχω λίγο μπερδεμένα. Μπορεί και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να παθαίνει αυτό που παθαίνουν πολλοί πολιτικοί. Είναι δύο. Τους έχουν κλωνοποιήσει και είναι ο ένας και ο ένας δεν θυμάται τι λέει ο άλλος. Και όταν ο ένας μιλάει, ο άλλος είναι κλεισμένος σε κάποιο μπουντρούμι. Και μετά αφήνουν τον άλλον και κλείνουν. Θέλω να πω, κάτι περίεργο πρέπει να συμβαίνει.
2: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
1: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
0: Είναι ο ίδιος άνθρωπος ή κάποιος κλόνος? Ο ίδιος, βρε, είναι. Α, σου λέει, άμα θέλουνε δεν θα το κάνουμε ειδικό. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί, σιγά τι έγινε τώρα, αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι κι αλλιώς η συζήτηση, παιδιά, για ό,τι έχει να κάνει με τη φορολογία είναι για τα πανηγύρια, κυρίως με ευθύνη των δημοσιογράφων, γιατί οι πολιτικοί κάνουν το κομμάτι τους, έτσι. Γιατί ποτέ δεν συζητιέται το πιο βασικό. Τι γίνονται τα λεφτά των φόρων όταν οι φόροι μειώνονται? Ποιοι χάνουν? Δεν ξέρω αν είναι σαφές, έχει γίνει σαφές σε όλους. Η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά. Ο Μητσοτάκης δεν θα ανοίξει το σεντούκι του και θα πει θα δώσω αυτά για τη βενζίνη. Δεν θα το κάνει κανένας υπουργός, κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τα λεφτά από την μείωση ή από οποιαδήποτε παροχή είναι δικά μας λεφτά. Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος ή οποιοδήποτε άλλος φόρος μειωθεί, το δημόσιο ταμείο θα έχει λιγότερα χρήματα. Με λίγα λόγια, θα γλιτώσουμε όλοι κάτι τις από την τιμή της βενζίνης, αλλά θα μειωθεί αντίστοιχα κάτι τις και το κοινό μας ταμείο. Άρα τα πάρουμε από τη μία τσέπη να τα βάλουμε στην άλλη. Ναι, αλλά θα φαίνεται ότι πήραμε μέτρα. Και ξέρετε ότι μετά από τόσα μαθήματα θα πρέπει να το ξέρετε, φαντάζομαι, ότι η μείωση φόρων δεν ευνοεί όλους το ίδιο. Κάποιους μπορεί και να τους ζημιώνει. Γιατί όσο πιο ασθενής οικονομικά είναι κάποιος, τόσο περισσότερο βασίζεται στην κρατική πρόνοια και στις κρατικές υπηρεσίες. Ταυτοχρόνως, τόσο λιγότερο φόρο πληρώνει, αφού είναι οικονομικά ασθενής. Με λίγα λόγια, όταν μειώνεται το κοινό μας ταμείο, αυτοί που ενδεχομένως να υποστούν περισσότερο τις συνέπειες αυτής της μείωσης είναι οι πιο αδύναμοι. Αντιθέτως, αυτοί που θα ωφεληθούν περισσότερο είναι αυτοί που πληρώνουν φόρο. Τα πιο κορόιδα, γιατί πήγα να πω οι πιο δυνατοί, αλλά δεν είναι πάντα έτσι στη χώρα μας. Είναι παγίδα το να συζητάμε για το ύψος της φορολογίας, εκτός αν φορολογούμαστε πάρα πολύ, είμαστε τίποτα εκατομμυρίου και λέμε δεν γλιτώσουμε κανένα. Εμάς έτσι κι αλλιώς τα παιδιά μας δεν πάνε σε δημόσια σχολεία, εμείς δεν πάμε σε δημόσια νοσοκομεία. Ας μειωθεί η δαπάνη από εκεί. Οι υπόλοιποι, αυτοί που χρησιμοποιούμε τις δημόσιες δομές, αυτοί που εξαρτώμαστε από τις πρόνοιες του κράτους, πρέπει να είμαστε λίγο πιο σκεπτικοί κάθε φορά που ακούμε μείωση φόρων. Και να σκεφτόμαστε μήπως δεν μας συμφέρει και τόσο πολύ ή μήπως είναι μία ή άλλη. Στην πραγματικότητα, εάν κάποιος θα ήθελε να κάνει κάτι σε σχέση με την ακρίβεια, που ξαναλέω έχουμε πολέμους, έτσι, έχουμε δύο πολέμους εδώ κοντά, όχι κάπου αλλού και μακριά να ήταν πάλι, όλο τον πλανήτη επηρεάζω, έχουμε δύο πολέμους. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπήρξαν πόλεμοι που να μην επηρέαζαν τις γύρω χώρες ή τώρα πια τον πλανήτη. Δεν γίνεται να τη βγάλουμε καθαρή, παιδιά, όταν γίνονται πόλεμοι. Και μακάρι οι συνέπειες που θα υποστούμε από τους πολέμους αυτούς να έχουν να κάνουν μόνο με την τιμή της βενζίνης. Τι να κάνουμε, είναι η ζωή έτσι, έτσι. Δεν μου ούτε εμένα μ' αρέσει, αλλά έτσι είναι η ζωή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν ένα κράτος, μια κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να βοηθήσει τους πολίτες και κάπως να απαλύνει, ρε παιδί μου, τις συνέπειες από αυτήν την αναπόφευκτη ακρίβεια, δεν θα μείωνε το φόρο, δεν θα τα έπαιρνε από τη μία τσέπη να τα βάλει στην άλλη, θα μείωνε υποχρεωτικά τα κέρδη των δηληστηρίων, των εταιριών που εμπλέκονται, των πιο μεγάλων εταιριών σε αυτήν την αλυσίδα των καυσίμων. Και εκεί που μπορούσε. Δηλαδή, αυτό εγώ καταλαβαίνω ότι μπορείς να κάνεις άμα θες να βοηθήσεις τους πολλούς. Άμα θες να παραστήσεις όμως, μειώνεις φόρους.

0: Είναι εύκολο, σου λέει. Άμα ήταν εύκολο, παιδιά, να γινόμασταν όλοι πρωθυπουργοί. Άμα ήταν εύκολο, να κάνουμε και τον Ανδρουλάκη πρωθυπουργό. Αλλά τα λέω αυτά για να το έχουμε πάντοτε στο νου μας. Δηλαδή, μην κουνάμε σημαίακια κάθε φορά που ακούμε για μείωση φόρου. Ειδικά όσο χαμηλότερα είναι τα εισοδήματά μας, τόσο πιο πολύ πρέπει να προβληματιζόμαστε. Αυτά για την κυβέρνηση. Ευτυχώς υπάρχουν. Συγγνώμη. Ευτυχώς υπάρχουν εναλλακτικές. Υπάρχουν εναλλακτικές, παιδιά. Είναι η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές θα έρθει πρώτη ή το Πασόκ.
1: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση με
2: το Πασόκ.
0: Ο Αλέξης τίποτα, δεν παίζει μπάλα. Είναι η πασοκική πραγματικότητα. Τι δεν μου αρέσει από την πραγματικότητα, δεν μου αρέσει που είναι ο Τσίπρας εκεί ανάμεσα σε μένα και τη Νέα Δημοκρατία και με έχει τρίτο ή σχεδόν δεύτερο, όπως θα έλεγε ο σύντροφος Τσουκαλάς. Οπότε το αφαιρώ αυτό το στοιχείο της πραγματικότητας από το μυαλό μου και λέω ή εμείς θα έρθουμε πρώτοι ή εκείνοι. Το κόμμα που είναι ανάμεσα σε εμάς και εκείνους το διαγράφουμε τελείως. Δεν μετράει αυτός. Σε κάθε περίπτωση, πρωτιά το Πασόκ θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον άλλον, έτσι το έχουμε εμπεδώσει αυτό. Ψήφος στο Πασόκ σημαίνει και ψήφος στον Τσίπρα. Εκτός βέβαια αν χτυπήσει κανένα τριαντάρι το Πασόκ, 35 που μπορεί να συνεργαστεί και με πιο μικρά κόμματα, ας πούμε την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκι. Όλους αυτούς για τους οποίους κατά καιρούς έχουν μιλήσει πιθανούς, τους έχουν αναφέρει ως πιθανούς συνεργάτες τα μεγαλοστελέχη του κόμματος. Πάς περιπτώσει το Πασόκ το κοροϊδεύουμε, αλλά φαίνεται παιδιά δυναμώνει συνεχώς, παίρνει διάφορους Σιριζέους. Να μιλήσουμε λίγο με τον Νίκο. Νίκο, έλα Νίκο μου, τι κάνεις, πες μου τι μου κάνεις.
3: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ τον Αλέξανδρο Βλόγιντι. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο.
0: Ένα Σιριζέο. Εννοείς που μετά πήγε με τον Κασελάκη. Εν πάση περιπτώσει, πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, Νίκο?
3: Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, μάλιστα, πολιτική αλλαγή. Χαίρεται και ο Αυλονίτης ή μόνο εσύ χαίρεσαι?
3: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
0: Φαίνεται μπροστά στα μάτια του, όχι στα μάτια του, είναι μπροστά. Είναι τα μάτια του και μπροστά από τα μάτια του φαίνεται αυτή η εικόνα. Εντάξει, βουλευτές είμαστε, τα ελληνικά μας δεν είναι και το πιο. Ή η σκέψη δεν είναι το πιο δυνατό μας κομμάτι. Ο σύντροφος Αυλονίτης, άλλος ένας Σιριζέος στο Πασόκ, στην προσπάθεια που κάνει ο Νίκος να το μεταμορφώσει σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας Σιριζέος που δεν θα πήγαινε, παιδιά, στο Πασόκ.
4: Το Πασόκ θα μπορούσατε να συμπράξετε?
3: Θα πω ευθέως την απάντησή μου. Και να ήθελα να συμπράξω με το Πασόκ, όπως το έχω πει και του Δημήτρη του Μπιάνκη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος.
4: Α, είστε και στην Κέρκυρα, και δυο όμως τώρα.
3: Είμαστε αδερφικοί φίλοι. Φανταστείτε να πάμε να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι στο ήθος μου, δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Θα πάω εγώ στον κολλητό μου τώρα να είμαι και να είμαστε και δύο στο Πασόκ και να τσακωνόμαστε ποιος από τους δύο θα βγει. Δεν θα ένιωθα καλά με τον εαυτό μου.
3: Υπάρχει περίπτωση, εφόσον ακολουθώ την υποψηφιότητα του βουλευτή, να συμπράξω με το Πασόκ παρόντος του κυρίου Μπιάνγκη. Θα το πιστέψω δηλαδή για τον εαυτό μου, δεν έκανε τέτοια λαθροχειρία.
0: Τελικά την έκανε. Τώρα δεν είναι λαθροχειρία, είπαμε τα ελληνικά είναι ένα πρόβλημα. Γενικά, αλλά την έκανε. Την έκανε, πήγε στο Πασόκ. Δεν θα μπορεί να πιστέψει βέβαια τον εαυτό του, αλλά σου λέει εδώ είναι δουλειά. Καλές οι φιλίες, καλοί και οι φίλοι, αλλά πρέπει να πέφτουν και τα μισθά. Ή να καβαλήσουμε τα καλά μεμιάς. Δεν ξέρεις τι από τα δύο είναι. Είναι τα μισθά, είναι το ψώνιο, είναι και τα δύο αυτά μαζί. Πάντως τελικά ο σύντροφος Αυλονίτης, που δεν υπήρχε περίπτωση για τα λαθροχειρία να πάει στο Πασόκ, πήγε στο Πασόκ και όχι μόνο πήγε στο Πασόκ, άρχισε να, πώς να το πούμε, να ρίχνει τώρα τι γέφυρες, δεν χρειάζονται και γέφυρες, κολλητά είναι τα δύο βαποράκια, δεν χρειάζεται ούτε σανίδα να βάλεις, κάνεις έτσι ένα βήμα και πας από το ένα στο άλλο.
5: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Γιατί όχι, δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό, έτσι κι αλλιώς εγώ από τον Τσίπρα. Βουλευτής του Τσίπρα ήμουνα, οπότε τι κακό να είναι. πάει πολύ καλά το Πασόκ. Πόση ώρα έχουμε, Δήμητρα, ακόμα? Μισό λεπτό έχουμε, δεν έχουμε πάρα πολύ. Θα ακούσουμε μετά το Πασόκ. Τα έχουν μπερδέψει λίγο εκεί με τα νίκια, τα νούμερα που. Τέλος πάντων. Ο Γιάννης πολύ σωστά να μειώσουμε τα κέρδη των δηληστηριών. Ακόμα καλύτερα να τα κρατικοποιήσουμε. Γιάννη μου, δεν κατάλαβες τι σωστή είπα. Ίσως εγώ δεν το είπα καλά, που είναι το πιο πιθανό. Δεν είπα να το κάνουμε. Λέω, ο μόνος τρόπος πραγματικά να πούμε ότι ναι, πληρώνουμε λιγότερο, δεν είναι να τα πάρουμε από τη μία τσέπη και να τα βάλουμε στην άλλη. Είναι να μειωθεί η τιμή των δηληστηρίων. Μπορεί και να μην γίνεται αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Λέω ότι ποια θα ήταν πραγματική μείωση. Που και εκεί πάλι θα μειώνονταν φορολογικά έσοδα. Γενικά, παιδιά, το τέτοιο μου είναι, προσέχουμε πάρα πολύ, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί κάθε φορά που ακούμε μειώσεις φόρων. Ένα. Εξαρτάται, όχι όλοι, δεν έχουμε όλοι τα ίδια συμφέροντα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και δεύτερον, δεν γίνεται να γίνονται πόλεμοι στον πλανήτη και να μην έχουν συνέπειες για όλο τον πλανήτη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε? Δεν γίνεται. Δεν τη βγάζεις καθαρή εντελώς όταν υπάρχει πόλεμος. Και μέχρι στιγμής, αν σκεφτεί κανείς ότι το μόνο που έχουμε υποστεί είναι αυξήσεις σε τιμές, καλά είναι. Για πόλεμος, μακάρι σε όλους τους πολέμους αυτό που θα υφιστάμεθα να, μακάρι να είναι μείωση, αύξηση τιμών. Και να είναι η χειρότερη απώλεια που θα έχουμε σε πόλεμο.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Αφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Γιατί το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
4: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις όροφες δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού.
6: Δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί... Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ. Αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως εξήγησε, ως προς το επιδόμα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάνει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορείται 27χρονος, ο οποίος ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει το έγκλημα σε επίθεση αγνώστων. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για τον καυγά για μία ξαπλώστρα που σημειώθηκε χθες το πρωί στην πλατεία στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης και έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
13: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Μιχάλης, η ακατοίκητη νησίδα πολύ, εγώ αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον η είδηση και μπορείτε να τη δείτε και στην Καθημερινή. Είναι τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, στο οποίο επιτρέπονται μόνο αγροτικές δραστηριότητες. Το προηγούμενο Σάββατο κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν πάρτι, μεταφέρθηκαν στο νησί, χωσιστήματα, τέντες και τραπεζοκαθίσματα. Το Υπουργείο Ναυτιλίας μάλιστα έδωσε άδεια για τη μεταφορά του εξοπλισμού με φεριμπότ, χωρίς να έχει προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του, δεν ξέρω τι είναι ο ΦΠΚΑ, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Κτηματικής Υπηρεσίας. Μόνον αφού ξεσηκώθηκε το σύμπαν, η άδεια ανακλήθηκε και τελικά χάθηκε το πάρτι. Δεν έγινε το πάρτι. Πήγαν και ράφτηκαν οι κυρίες και δεν έγινε το πάρτι. Χούντα! Δεν ξέρω, η νησίδα πολύ, εγώ στην Κύμολο, δεν την ξέρω. Ξέρω ότι πήγανε κάποιοι να κάνουν παρτάρα γιατί έτσι, γιατί μπορούν. Και αν δεν είχε δημοσιευτεί τίποτα, θα είχα κανονικά άδεια Υπουργείου Ναυτιλίας. Όλοι ήτανε βεβαίως και να κάνετε το πάρτι. Τι μας νοιάζει, μας δικό μας είναι. Αυτά συμβαίνουν όταν μια κυβέρνηση είναι σίγουρη για τον εαυτό σου. Δεν απειλείται. Γι' αυτό είναι πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει. Θα μου πεις γι' αυτό, όχι, αλλά και αυτό είναι ένα σύμπτωμα του ίδιου προβλήματος. Ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση της προκοπής. Yeah. Να αισθάνονται ότι λίγο απειλούνται, ρε παιδί μου. Εντάξει, βέβαια υπάρχει το Πασόκ, να μην τα... Το Πασόκ, στο οποίο σήμερα το πρωί άκουσα τον σύντροφο Μάτζο να λέει...
1: Υπάρχει η Eurostat μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα, κύριε Υφυπουργέ. Με όλο το σεβασμό. Μέσα στην εβδομάδα, κύριε Υφυπουργέ. Η Eurostat μας είπε ότι ένας στους τέσσερις από τους συμπολίτες μας πληρώνει πάνω από το 25% του εισοδήματός του για τη στέγαση.
0: Οι άλλοι πληρώνουν λιγότερο άρα από 25% για τη στέγαση. Λογικό, γιατί πάρα πολλοί έχουν και δικό του σπίτι και δεν πληρώνουν τίποτα. Ή πληρώνουν. Κάποιοι άλλοι όμως έχουν δάνειο και μπορεί να πληρώνουν. Εν πάση περιπτώσει. Το 25% παιδιά, επειδή πετάνε οι Πασόκοι νούμερα έτσι χωρίς να τα σκέφτονται οι άνθρωποι, είναι ελάχιστο για στέγη. Είναι να πληρώνεις, αν έχεις μισθό 1000, να πληρώνεις 250 για νίκη. Αν έχεις 2000, να πληρώνεις 500 για νίκη. Τίποτα. Πού είναι αυτά τα νίκια και που τα ξέρουν οι Πασόκοι και δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι συμπολίτες που ψάχνουν. Λίγο πριν, λίγες μέρες πριν, ο σύντροφος πρόεδρος, ο Νίκος, είχε πει κάτι άλλα νούμερα.
2: Το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη.
0: Αυτό όλα τα νοικοκυριά. Πώς γίνεται ο ένας στους τέσσερις να δίνει πάνω από 25%, εννοώντας ότι οι τρεις στους τέσσερις δίνουν λιγότερο. Και το μέσο να δίνει 36%, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να φταίω εγώ, είμαι έτοιμος να μάθω αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει. Πώς μπορεί όλοι μαζί να δίνουμε το 36% για στέγη, αλλά το αυτό που υποφέρει περισσότερο το ένα στους τέσσερις που έχει, είναι το πιο δύσκολο που, δεν τα βγάζει, που τα βγάζει δυσκολότερα πέρα, να δίνει από 25% και πάλι. Λογικά, μα ένας στους τέσσερις δίνει πάνω από 25% και πάνω και οι υπόλοιποι τρεις στους τέσσερις είμαστε καλύτερα, τότε ο μέσος όρος ολωνών έπρεπε να ήταν κάτω από 25%. Κάτι δεν γίνεται καλά εκεί στο διάβασμα των πινάκων. Σε κάθε περίπτωση και το 25% που λέει ο Μάτζος και το 36% είναι οριακά, αλλά εντάξει, τρώγεται να παίρνεις 1000 ευρώ μισθό και να δίνεις 360 για ενίκη. Εντάξει, δεν είναι και τρομερό, αλλά το να παίρνεις 1000 και να δίνεις 250 για νίκη είναι σούπερ. Αλλά για να τα καταλάβεις αυτά πρέπει να έχεις ζήσει με 1000 ευρώ και να πεις τι ωραία βρήκα 250, για να καταλάβεις ότι είναι καλά τα 250 για νίκη. Τέλος πάντων, υπάρχουν εναλλακτικές, δεν θέλω να απογοητευόμαστε. Υπάρχει ο Αλέξης μας, ο Αλέξης μας, όπου δίνει και συνεντεύξεις σε ξένες εφημερίδες, δυστυχώς στα ελληνικά, υποθέτω με μετάφραση, δυστυχώς για τους ανθρώπους που παίρνουν τη συνέντευξη θα μπορούσαν να γελάσουν πολύ, αλλά και έτσι γελάνε.
3: Ετοιμός να κυβερνήσει, δηλώνει στη συνέντευξή του στη Λεσουάρ ο Αλέξης Τσίπρας, βάλλοντας παράλληλα κατά της κυβέρνησης.
4: Ναι, είμαι έτοιμος. Γνωρίζω τη δουλειά, την έχω κάνει ήδη.
0: Ναι, το κακό είναι ότι γνωρίζουμε και εμείς τη δουλειά που έχεις κάνει. Αυτό είναι, δηλαδή, να μην το ξέραμε που την έχεις κάνει, να πούμε για να δούμε. Αλλά το ξέρουμε, Αλέξη, αυτό δεν το λέμε για καλό, το κατάλαβες. Μπορείς να πεις καλύτερα, δεν θυμάμαι τι έκανα τότε ή είμαι ένας άλλος άνθρωπος τελείως. Όχι να επικαλείσαι τη δουλειά που έκανες, είναι σαν να έρθει κάποιος να μου φτιάξει τα υδραυλικά και να έχει διαρροές από παντού. Και να έρθει και μετά από 5 χρόνια και να μου πει, εγώ θα στο ξαναβεί, ξέρω τη δουλειά, την έχω ξανακάνει. Δηλαδή θα ξέρω κι εγώ όμως τη δουλειά που έχει κάνει και δεν θα τον επάρω. Αλέξη, εγώ για να βοηθήσω θέλω. Για να βοηθήσω τα λέω, μάλλον ο Αλέξης, ο οποίος, παιδιά, είναι ο Αλέξης που αγαπήσαμε και έχει διαλέξει και τους συνεργάτες. Διότι αν πάτε στο X, στο Facebook, το έχουν σβήσει, γιατί στο Facebook μπορεί να κάνεις edit και όποτε θέλεις να αλλάζεις αυτά που έχεις γράψει. Στο X έχεις μία ώρα. Μετά τη μία ώρα, ό,τι έγραψες. Πρέπει να σβήσεις όλη την ανάρτηση. Και τι γράψανε οι θεοί του Αλέξη, οι μεγάλοι θεοί? Λέει, συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου, στη Γαλλική Λεσουάρ. Και τι έγινε, ρε Βουλαρίνο, που έγραψαν στη Γαλλική Λεσουάρ? Τίποτα φοβερό, απλώς η Λεσουάρ είναι Βελγική. Θα μου πεις, έλα μωρέ, γαλλόφωνοι είναι, γαλλικά μιλάνε κι αυτοί, σιγά τι έγινε να πούμε. Τόσο παπατζίδες, τόσο σκιτζίδες και τόσο αρπακολατζίδες όσο την πρώτη μέρα που τους μάθαμε οι σύγχρονοι Σιριζέοι του Ελλάς, της Ελλάς. Ρε γαλλική λες, έλα Παναγία μου, δεν ξέρω να πεις, άμα του δείξεις του Αλέξη να πει που είναι το Γαλλία και που είναι το Βέλγιο, τα ξεχωρίζει? Όχι, οπότε σιγά.
5: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
0: Κάτι έχουμε καταλάβει, κάτι, αλλά από την αρχή, όχι τώρα ότι ξαφνικά ξεπαθαίνουμε κανένα σοκ. Ο Αλέξανδρος Μάνο, είσαι έτοιμος για την αγκαλιά του Αλέξη ή του Νίκου? Οποιουδήποτε την αγκαλιά, αλλά για θέση στην Ευρωβουλή. Όχι ελληνική βουλή, μιλάμε, πάω για τα πολλά. Πάω για τα πολλά φράγκα. Δεν είναι τώρα... με εξασφαλισμένη θέση Ευρωβουλή, πέφτω σε όποια αγκαλιά να είναι. Το κάτω-κάτω όλες αγκαλιά, δύο χέρια. Και ένα στήθος, σιγά.

0: Ο Βάνος Μουλαρίνος, το όνομα των διοργανωτών του πάρτι είναι και αυτό προσωπικό δεδομένο. Φυσικά είναι προσωπικό δεδομένο. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μπορεί παρεπιπτόντως να βοηθούν και κανέναν ανθρωπάκο, αλλά η ιδέα πίσω από αυτό είναι να προστατεύσουμε τους εγκληματίες. Η προστασία του εγκληματία είναι το πρώτο μέλημα των νόμων για τα προσωπικά δεδομένα. Όχι την κοινωνία, την κοινωνία χεστήκαμε. Γιατί κοινωνία στην οποία δεν ξέρουμε ποιος κάνει τι και κυρίως ποιος είναι παραβατικός και εγκληματίας, είναι η κοινωνία με πρόβλημα. Ο ΕΙΣΥ, όταν έπεσε το ΠΑΣΟΚ, δεν πήγαν οι μισοί στο ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό δεν είναι να πάνε τώρα πίσω, βεβαίως, προφανώς. Όπως είναι λογικό επιτέλους να μην μας ταλαιπωρούν, να γίνουν ένα κόμμα η Ελλάς του Αλέξου και του κυρίου Μιχάλη και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου και να τελειώνουμε. Να έχουμε δύο μεγάλα κόμματα, να τελειώνουμε. Και ο αναλληλέγγυος και αφαιρέγγυος, το ΠΑΣΟΚ βάσει της κβαντικής θεωρίας είναι πρώτος. Βάσει της κβαντικής θεωρίας και ο Μπελέρης δεν είναι ακροδεξιός, παιδιά. Απλώς λίγο ρε παιδί μου, συμπάσχουμε λίγο με τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Λίγο έτσι, τόσο δά.
1: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντης Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του.
0: Μόνο μπράβο του δεν του λέει, αλλά εννοείται. Συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό Κυριάκο για τις επιλογές του, Δημήτρης Κολιομιγάλης.
2: Καλή εβδομάδα. Σου προτείνω να με βγάζεις 2-3 ωρίτσες νωρίτερα που έχει κίνηση.
0: Γιατί δεν έχω και εκπομπή. Εννοείται, το κλείνουμε.
2: Να αποκτήσεις.
0: 2-3 ώρες νωρίτερα.
2: Μα να αποκτήσεις εκπομπή. Τέλος πάντων, φεύγοντας από τον Άγιο Στέφανο, φίλες και φίλοι, για να πάτε στην Εθνική, την Οδό, την Αθηνών, τη Λαμίας, θα βρείτε κίνηση εκεί. Βγαίνοντας από την Αττική Οδό να πάτε προς Λαμία, θα βρείτε κινησούλα και εκεί. Στο κέντρο της Αθήνας, η Σταδίο είναι ο δυσκολότερος δρόμος και λίγη κίνηση έχει η Αμφιθέας προς τη Σύγκρου, στο πρώτο της μισό.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής. Αυτό τώρα είναι επικίνδυνο, γιατί άμα υπνοτίσει τον ανακριτή, ελπίζω να μην τους αφήσουν μόνους τους. Και βγει ο ανακριτής και λέει διάφορα. Εγώ στην προηγούμενη ζωή μου είναι Μαρία Ντουανέτα και άλλα τέτοια. Ήμουνα στην αυλή του Λουδοβίκου Τάδε, κυρία των Τιμών. Θέλω να πω, με προσοχή αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αν προλάβουμε θα παίξουμε κάτι για τα ιατρία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τους συναδέλφους του. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
3: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν, διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
4: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.

0: Ο Κώστας μου στέλνει φωτογραφία αφίσα του Κουκουέ. Θρησκευτική οργάνωση κολλάει αφίσες στα σχολεία. Είναι η μόνη θρησκευτική οργάνωση που ελεύθερα μπορεί να κάνει κατήχηση στα σχολεία. Αν πάνε τίποτα σαϊεντολόγοι, ας πούμε, να πούνε τις παπατά. Να κάνουν κατήχηση. Τέλος πάντων, τους διώξουν από το σχολείο. Πάνε οι σαϊεντολόγοι της πολιτικής, του Κουκουέ δηλαδή, μια χαρά τους αφήνουν και αφίσες και πανό και ό,τι γουστάρουν. Πρέπει εκτός από την επικρατούσα εκκλησία, το Κουκουέ να είναι η μοναδική εκκλησία που έχει τέτοια άνεση κινήσεων και χέρι τέτοιου σεβασμού από όλους. Δηλαδή, όλοι το αφήνουν. Λέμε, αντάξει, μωρέ, κομμουνιστές είναι, άστο. Πώς έχετε, άστο, μωρέ, είναι κνήτης, είναι άστο το φουκαρά. Άστο να κολλήσει τις αφήσεις, δεν πειράζει. Πασχίζει και αυτός ο φουκαράς για τη σωτηρία της ψυχής του. Η Ντορίνα, πες μου τι πρέπει να κάνω για να έρθω να κάτσω δίπλα σου σε μία εκπομπή. Υπόσχομαι να μην μιλάω, τσιμουδιά, μόνο θα χαμογελάω. Αυτά τώρα με την υπηρεσία του σταθμού που εξορτά με τα έσοδα-έξοδα το λογιστήριο. Με λεφτά, αλλιώς γιατί Ντορίνα μου, έτσι τα καλά του καθούμε, να θα κάτσεις δίπλα μου. Δεν, Ντορίνα, δεν απεράσει καλά, καλύτερα να μ' ακούς. Άσε, καλύτερα. Είναι. Τι γίνεται, λέει ο νεόφυτος, θα διαχωρίσει τη θέση σου από σήμερα το απόγευμα. Ξεκινάμε πριν το δελτίο ειδήσεων, θα ξεκινάει ο διαχωρισμός της θέσης. Και σου λέει το μεταξύ, το βεβαίως ο Μητσοτάκης το λέει με τον ίδιο τρόπο τόνο που το λες εσύ. Από πού το έμαθα εγώ το βεβαίως να το λέω, νομίζεις? Βγήκε ο υπνοθεραπευτής. Εγώ ανησυχώ για τον ανακριτή, παιδιά. Νομίζω ότι είναι ο Κοτόπουλο. Τον έχει αφήσει και τον ο ανακριτής. Και τον έχει υπνο. Τέλος πάντων, πάμε σε όλη αυτή τη συνωμοταξία. Κβαντική ιατρός Καριστιανού. Επιτέλους, μετά από πολύ καιρό, τη ρωτάνε για την κβαντική ιατρική. Με σπουδαίοι Έλληνες δημοσιογράφοι που το κάνανε αβαβά. Όσο καιρό. Τέτοιο δεν λέγανε καν, δεν αναφερόταν και η πολιτική. Γιατί και ο Άδωνης που τη λέει απατεώνησα, τώρα το άρχισε να το λέει. Δεν έλεγε τίποτα για κβαντική ιατρική. Μόκο το έκανε και όλοι. Μπορεί να μην το είχαν πάρει χαμπάρι. Εντάξει, μπορεί εγώ να ήμουν τυχερός που το είχα πάρει χαμπάρι και όλοι οι άλλοι να ήταν άτυχοι και να μην το πήραν χαμπάρι. Τι ρωτούν λοιπόν και τι λέει η αθεόφοβη.
1: Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή.
0: Καταρχήν δεν είναι λέξη, είναι φράση. Δεύτερον, κβαντική φυσική είναι μια επιστήμη. Κβαντική ιατρική, δηλαδή αυτό που πουλάς και εσύ και κάποιοι άλλοι συμπολίτες, είναι άλλο πράγμα. Δεν πουλάτε κβαντική φυσική. Εγώ στο site σου δεν είδα να λες βασίζομαι στην κβαντική φυσική, που και πάλι θα έπρεπε κάποιος να σε ρωτήσει και τι κάνεις βασιζόμενη στην κβαντική φυσική στα παιδιά που τα έχεις. Τι κάνεις ακριβώς, ποια εφαρμογή εσύ της κβαντικής φυσικής χρησιμοποιείς που την διαφημίζεις, αλλά εσύ λες κβαντική ιατρική. Και πώς δικαιολογεί μετά το ότι χρησιμοποιεί τον όρο κβαντική ιατρική?
1: Κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική.
0: Και ποια από αυτές τις εφαρμογές χρησιμοποιείς εσύ στο ιατρείο σου? Δεν ρώτησαν οι δημοσιογράφοι γιατί δεν θέλαν να τις χαλάσουν την καρδιά. Βέβαια όλα αυτά είναι κουτοπονηριές, έτσι, είναι μπούρδες. Είναι σαν να λέει κάποιος ότι κάνω υδραυλική ιατρική, επειδή υπάρχουν και υδραυλικές εφαρμογές στην ιατρική και ηλεκτρικές εφαρμογές υπάρχουν, αλλά δεν διαφημίζεται κάποιος ως ηλεκτρικός γιατρός. Παρότι που σίγουρα θα χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό στο ιατρείο του. Εδώ όλα αυτά στα οποία αναφέρεται, μάλλον δεν τις έχει αυτές τις συσκευές που χρησιμοποιούν την εξέλιξη της κβαντικής φυσικής η Καριστιανού. Παρόλα αυτά διαφημίζεται ως κβαντική ιατρός, ότι ασκεί την κβαντική ιατρική. Αλλά άμα βρίσκεις, είναι αυτό που λέμε, βρίσκει και τα λέει, παιδιά. Όλοι αυτοί βρίσκουν και τα λένε. Γιατί η πιο απλή ερώτηση είναι αυτή. Και τι από αυτές τις εφαρμογές, ποια από αυτές έχει στο ιατρείο σου? Δεν έγινε η ερώτηση και έτσι
1: Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
0: Φαίνεται δεν τους γνωρίζει κανένας αυτές τις αυτή την τέτοια, γιατί όλοι λένε ότι όσοι δηλώνουν κβαντική γιατροί είναι απατεώνες. Θέλω να πω και οι γιατροί το λέει. Ακούσαμε τον Εξαδάκτυλο, πρόεδρο πρώην του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πολλούς άλλους γιατρούς. Άμα δείτε, που είναι απατεώνες. Αλλά εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από αυτά. Έτσι θα είναι, αφού υπάρχει κβαντική φυσική, να μην υπάρχει και κβαντική ιατρική. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε ωραίες λέξεις για να παρασύρουμε τα κορόιδα. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, σήμερα, από σήμερα μάλλον, έχετε την ευκαιρία να ξαναπροσπαθήσετε να τελειώνετε τα απογεύματα τηλεοπτικώς. Δηλαδή και με μάτι, όχι μόνο ήχο, θα έχει και μάτι. Πριν από το δελτίο ειδήσεων, ξεκινάει το διαχωρίζω τη θέση μου. Τώρα, αν δεν το δείτε στην τηλεόραση, αφού δεν υπάρχει, τι να κάνουμε. Καλό μεσημέρι.
2: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
3: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
4: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
5: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή απόλυτη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βορειοεύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πιερακάκης, αναφερόμενος στην στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάνει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πιερακάκης. Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει τη σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Βγήκε από το γραφείο του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία φορά λίγες μέρες πριν το θάνατό του. Σε μία ακόμα σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου άνδρα μετά από καυγά χθες στην παραλία Ακτιβουλιαγμένης προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη σύλληψη του 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθηκε μία γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη καθώς και για απειλή και εξύβριση. Προσφυγή κατά της διάταξης με την οποία αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό στη Θεσσαλονίκη άσκησε ο εισαγγελέας εφετών. Ζητάνε να επανεξεταστεί η δικαστική κρίση και να διαταχθεί προσωρινή τους κράτηση. Τα δύο άτομα Βγήκε από το γραφείο του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία φορά λίγες μέρες πριν το θάνατό του. Σε μία ακόμα σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου άνδρα μετά από καυγά χθες στην παραλία Ακτιβουλιαγμένης προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη σύλληψη του 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθηκε μία γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη καθώς και για απειλή και εξύβριση. Προσφυγή κατά της διάταξης με την οποία αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό στη Θεσσαλονίκη άσκησε ο εισαγγελέας εφετών. Ζητάνε να επανεξεταστεί η δικαστική κρίση και να διαταχθεί προσωρινή

0: συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη καθώς και για απειλή και εξύβριση. Προσφυγή κατά της διάταξης με την οποία αφαιθήκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό στη Θεσσαλονίκη άσκησε ο εισαγγελέας εφετών. Ζητάνε να επανεξεταστεί η δικαστική κρίση και να διαταχθεί προσωρινή τους κράτηση. Τα δύο άτομα μετέφεραν οπλισμό που φέρεται να προοριζόταν για ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Την τελική απόφαση καλείται να λάβει το Συμβούλιο Εφετών. Νέα Βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα σημειώνονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι το πρόβλημα αυτό δεν σχετίζεται με τη βλάβη που είχε σημειωθεί στις αρχές του μήνα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη. Ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Ξέρετε.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία,

0: Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα. Προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Είναι σε νοσταλγική διάθεση ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή Δευτέρα, καλή Δευτέρα.
2: Γεια σας.
0: Για τις εκλογές
2: των Χρήστος Κούτρας.
0: Ναι.
2: Γιάννης Τζούνος.
0: Ναι.
2: Και εγώ.
1: Και ο Νότης Παπαδόπουλος.
0: Ήθελα να τα ακούσει και από τους δύο, ενοχωρώ. Συγγνώμη.
2: Πήρε το Βερολίνο. Το Ντελίνκε. Πήρε το Βερολίνο. Το φαντάζεσαι.
1: Σου λέει το τραγούδι, γι' αυτό είπε, το έκανε το συνδυασμό.
2: Δεν είναι, παιδί μου.
0: Η αριστερά έρχεται τώρα, θα μας πεις.
2: Ποια αριστερά έρχεται, μωρέ.
0: Αριστερά δεν είναι.
1: Αριστερά είναι το Ντελίνκε.
2: Είναι πιο αριστερά από το S5. Αριστερά, αριστερά.
0: Αριστερά,
2: αριστερά. Ήμαρτον. Και το CDU δεν μπήκε καν σε αυτό το
1: κομμάτι.
2: Το
1: κυβερνών κόμμα.
0: Πώς λέγεται αυτό.
1: Το κυβερνών κόμμα, έτσι. Δηλαδή είναι σαν να λέμε εδώ στη χώρα να υπάρχει ένας νομός όπου δεν θα υπάρξει πουθενά το κυβερνών κόμμα.
0: Είναι και άλλο το σύστημα, βέβαια.
1: Ναι, είναι άλλο το σύστημα. Το γεγονός όμως ότι ψήφισαν έτσι δηλώνει πάρα πολλά. Ο Μέρτς καταρχήν νομίζω ότι.
0: Στο Μεκλεμβούργο, ποιο το AfD δεν βγήκε.
2: Μεκλεμβούργο.
0: Μεκλεμβούργο.
2: Μέρκελβούργο έπρεπε εδώ. Λέγανε γιατί νομίζω ότι από εκεί ήταν η Μέρκελ.
0: Ξέρεις ποιος θαύμαζε την Μέρκελ μέχρι δηλαδή στα γόνατα. Δεν τα ξέρεις αυτά.
2: Ποιος. Ναι.
1: Εντάξει. Μέρκελ έφυγε, διαλύθηκε η Γερμανία. Δες τώρα.
0: Και γενικότερα τη θαύμαζε.
1: Μέρτς.
2: Κοίταξε τότε που είχε πάρει τον 1 εκατομμύριο κόσμο μέσα. Εγώ είπα μπράβο ρε παιδί μου. Χρειαζόταν, αλλά βλέπεις όμως ότι.
1: Και είχε και η Ευρώπη μια άλλη στιγμή.
0: Μπράβο, είπες
1: και
0: εσύ.
2: Ναι, είπα μπράβο, με την έννοια ότι χρειαζόταν εργατικά χέρια. Ναι. Και...
1: Εσύ που είσαι της μεταμέρκελ εποχής, κοίτα τώρα τα χάλια της Ευρώπης.
2: Αλλά τώρα κοίτα τι έγινε.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε της μεταμέρκελ του αυτό. Εγώ
1: θεωρώ.
0: Η άποψή μου είναι συγκεκριμένη για τη Γερμανία, μην τα συζητάμε, δεν χρειάζεται καν να κάνουμε αναλύσεις.
1: Όχι, δεν κάνουμε καμία
0: αναλύση. Αλλά...
1: Okay. Ότι ήταν καλύτερα η Γερμανία επί Μέρκελ από ό,τι είναι τώρα.
0: Ο οποίος είναι πάρα πολύ της καινοτομίας, πολύ δουλευταράδες, πολύ το ένα, πολύ το άλλο κτλ. Αλλά είναι και ένας πολύ περίεργος λαός. Δεν είναι τυχαίο τίποτα δηλαδή θέλω να πω. Εκεί θέλω να πω. Αυτό θέλω.
2: Πάντως το να βγει.
0: Δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται τώρα, άποψή μου.
2: Κοίταξε, ήταν μια χώρα πάρα πολύ ισχυρή για το μηχανή της Ευρώπης.
0: Εννοείται.
2: Έγινε ιστορία με τη Ρωσία. Όλο αυτό το πλεονέκτημα που είχαν από τα φτηνά τους καύσιμα χάθηκε.
0: Ναι.
2: Η Κίνα τους πήρε. Σου θυμίζω ότι η Volkswagen ήταν από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.
0: Βεβαίως.
2: Και επίσης έφτιαχνε η Γερμανία, έφτιαχνε το 80% των. Πώς τα λέμε αυτά, των φωτοβολταϊκών φτιάχνανε στη Γερμανία. Λοιπόν, τώρα η Κίνα πουλάει 6 στα 10 αυτοκίνητα. Είναι κινέζικα και 9 στα 10 φωτοβολταϊκά είναι πάλι κινέζικα.
0: Αφού τα κλείσανε εδώ με τις ρυθμίσεις.
2: Και
0: κάναμε, υπενθυμίζω ότι είχαμε και στην Ελλάδα εργοστάσιο με τα φωτοβολταϊκά.
2: Ναι.
0: Αλλά με τις ρυθμίσεις που βγήκαν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, έκλεισε το εργοστάσιο. Και γενικά κλείσαν όλοι. Και γενικά κυνηγήσαμε πάρα πολύ το θέμα του κέρδους και. Δεν μην πω τώρα. Γιατί και οι Κινέζοι δεν είναι κουτί. Πήραν και την τεχνογνωσία, ανέπτυξαν την τεχνογνωσία και καβαλάνε όλο τον πλανήτη τώρα. Για να τελειώνω. Συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Δεν κάνει να πω και
2: αυτό που μέσω τι είναι.
0: Αυτό. Καλημέρα τρελά αγόρια.
1: Δεν πήγε και άλλα αυτό.
0: Καλημέρα τρελά αγόρια, λέει εδώ η φίλη μας. Μόνο που δεν το πήρε η αριστερά το Βερολίνο, η Τουρκία το πήρε. Λέει, ξυπνάτε.
2: Η Τουρκία. Έχει δίκιο.
1: Είναι και αυτό είναι ένας παράγοντας.
0: Τη αριστερά κιόλα.
2: Ναι, αλλά η Τουρκία.
0: Όλο ο συνδυασμό.
2: Έχει εκατομμύρια ανθρώπου έχουν οι Τουρκοί.
0: 5-6 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώ. Είναι τρομερό. Λοιπόν, τώρα εδώ στα δικά μα, τα καθημά, έχουμε μια αναβάθμιση τη ελληνική οικονομία από το Σαββατοκύριακο. Ακούστηκε. Σοβαρό.
2: Σοβαρό.
0: Πολύ θετικό. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και ειδικά από του Moody's, Goody's και πώ τι λέγαμε κατά τη διάρκεια τη κρίση. Θυμάστε οι Moody's, οι Fitch και οι Pritch. Μας δέρναν αλίπητα κατά τη διάρκεια της κρίσης.
1: Τώρα είναι οι ίδιοι οι οποίοι αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία και μετά από αυτή την αναβάθμιση υπάρχει μόνο το Α για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή η επόμενη, αν και εφόσον υπάρξει και όταν υπάρξει.
0: Η επόμενη ατάκα βεβαίως είναι και την αναβάθμιση, η αναβάθμιση τρώγεται. Κάποια στιγμή θα τρώγεται.
1: Ίσως κάποια στιγμή
2: θα μυρίζει πιο φτηνά.
1: Το θέμα είναι αυτό να έχει αντίκτυπο, γιατί την ίδια ώρα που κάνει την αναβάθμιση, αναβαθμίστηκε και η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου.
2: Όχι, αναβαθμίστηκε. Έχω σε εγώ εδώ λοιπόν τώρα. Πήγα και έβαλα πετρέλαιο. Γιατί έχω ένα αυτοκίνητο που παίρνει πετρέλαιο και είναι για 1000 χιλιόμετρα.
1: Για πόσα είναι?
2: Για 1000 χιλιόμετρα είναι το πετρέλαιο.
1: Το έχει γεμίσει καμιά φορά και έχει κάνει 1000.
2: Ναι, ναι.
0: 1000 λοιπόν, δεν βγαίνουν ποτέ, αλλά
2: ποτέ, ναι, γράφει 1000.
0: Δεν είναι 1000, σου γράφει αυτονομία και εμένα. Μου γράφει την προηγούμενη εβδομάδα το αυτοκίνητό μου 1020 λέει.
2: 87 το είχα βάλει πριν από 3 μήνες που έβαλα πετρέλαιο.
1: Είχες βάλει πετρέλαιο 87 λεπτά.
2: Έχω ένα άλλο αυτοκινητάκι που πιάνω με το άλλο.
0: Και μετά θα πει έχω και ένα άλλο που για να βάλει και στην πόρτα κάτι.
1: Και να βάζει αέρα μετά και τέτοιο.
2: 87. πριν από 3 μήνες.
1: Ναι.
2: 139 άκτες.
0: Πόσο?
2: 139.
0: 139 ευρώ.
1: Ναι. Ναι. Αυτά είναι 60 λεπτά.
2: Ένα 50-άρικο. 50.
0: Δηλαδή εσύ καθόσουνα και γέμιζε και ήσουνα στην Αντλία και έβλεπες που έγραφε, έγραφε, έγραφε. Και τι έκανες?
2: Όχι, το
1: πλήρωσε.
2: Ίδια ποσότητα βάζει, 60 λίτρα.
0: Όχι, άλλο λέω, δεν κοιτάω τα λίτρα. Εγώ λέω την τιμή που έγραφε από πάνω.
2: Δεν είδα την τιμή. Την είδα στο τέλος. Δεν είναι τρελό? Και φαντάζομαι, αυτό είναι ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Κάνει ένα 50-άρικο.
1: Και δεν την είδε την τιμή.
2: Τι να, δεν κοίταζα να δω πώς θα βάλει. Ένα 50-άρικο στο γέμισμα.
1: Ναι.
2: Ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Φαντάζομαι ένα φορτηγό τώρα που μεταφέρει εμπορεύματα. Πόσο θα θέλει στο γέμισμα?
0: Να σε πάω αλλού.
2: Ναι.
0: Στο ίδιο θέμα δηλαδή.
2: Ναι.
0: Αλλά όχι σε άλλο είδος μετακίνησης. Βγάλαμε το Μινά Τσαμόπουλο το πρωί. Ο συνάδελφός μας ξέρει καλύτερα από όλους τα ναυτιλιακά.
2: Γάτος.
0: Της ακτοπλοείας καράβι. Εκκινεί από Πειραιά.
2: Ναι.
0: Φτάνει Ρόδο και επιστρέφει.
2: Ναι.
0: Πόσα λεφτά θέλει για καύσιμα?
2: Ναι, έχω ιδέα.
0: 198.000 ευρώ.
1: 200.000.
0: Μάλιστα. Ναι. Όχι, 298.
2: Ναι. Να μας τα πόσο ήθελε πριν?
0: Πολύ λιγότερα.
1: Ναι. Κάτω από 150.
0: Πολύ κάτω.
1: Κάτω από 150,
0: στις Κυκλάδες πόσο μας είπε? Σύρο, Τίνο, Μύκονο και τα λοιπά. 98-94.000
1: κάπου εκεί.
0: Και ήθελε 50 κάτι.
1: Μέσα στο 50 ήταν. Δηλαδή στη μία περίπτωση έχουμε το 90, το 50 να γίνει.
0: Κράτησες 90. Και την απόδειξη. Α, ναι.
1: Και όλα. Στο άλλο το 90, το 150-140 πόσο ήταν να γίνεται 200. Αυτό είναι μια αύξηση 50-60%.
0: Α, ωραία. Είναι ωραία η απόδειξη που έχει ο Νότης. Γιατί είναι ωραία? Η αξία του καυσίμου είναι 87 ευρώ στα 139 που έχει βάλει ο Νότης. Για να είμαι ακριβής, 87,49.
2: Έτσι.
0: Και οι φόροι και οι δασμοί είναι 51 και 53.
2: Βέβαια.
1: Άλλα 2/3 δηλαδή. Εάν βάλεις 80.
0: Βέβαια, απ' την άλλη, ας χαμηλώσει ας πούμε σε αυτό το γέμισμα που έκανε ο Νότης, που έβαλε 60 λίτρα.
2: Ναι.
0: Αν χαμηλώσει 10 ευρώ σου λέω εγώ το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: 10 ευρώ, 10 λεπτά.
0: 10 ευρώ.
1: Α, 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ σε αυτό το λογαριασμό. Πάλι 129 θα κάνει.
1: Ναι, σωστά. Πάλι ακριβό θα είναι δηλαδή.
2: Εντάξει,
1: πάλι ακριβό θα είναι.
2: Κόψε το ΦΠΑ. Δεν μπορεί να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Πόσο να το κόψει?
1: Πόσο? Δεν είναι, 6-7 λεπτά.
2: Βάλτε για 3 μήνες που θα, ο κόσμος περνάει το ζόρι του. Γιατί άκουσα κάπου κάποιον να λέει ότι κάνει, ξέρετε πόσο είναι ο φόρος στο κατανάλωση, 4 δις, 4,5 δις. Μα δεν λέω να κόψει, ρε παιδιά, όλο το φόρο. Κόψε κάτι για 2 μήνες.
1: Να περιορίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
2: Να μην πεθάνει ο κόσμος τώρα. Ναι. Ξέρεις, να μην έχεις να βάλεις καύσιμο στο σπίτι σου.
1: Ένα για να θερμανθείς και ένα άλλο για να κινηθείς. Γιατί για να κινηθείς δεν δουλεύουν όλοι δίπλα στο σπίτι τους.
2: Δεν θα σου πει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση αν μειώσει το ΦΠΑ σου. Εντάξει, μπορεί να σου πει για τον ειδικό φόρο. Αλλά μείωσε το ΦΠΑ, να μην είναι 24%.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημητρούλα, τι γίνεται? Πώς είσαι? Όλα καλά?
2: Τι βάζεις εσύ στο σπίτι?
1: Φυσικό αέριο.
0: Φυσικό αέριο. Και εγώ φυσικό αέριο. Πέρυσι καλά τη βγάλαμε.
2: Για να δούμε.
0: Πολύ καλά.
1: Κοίταξε, πέρυσι και το πετρέλαιο ήταν καλά.
2: Ότι ο Ελνίνιο μπορεί να το κρατήσει μέχρι το Δεκέμβριο. Για κάτσε.
1: Κάναμε ευχολόγιο για το Ελνίνιο. Θα πάμε
2: κοντομάνικα.
0: Κολυμπάς τώρα?
2: Όχι, δεν κόλλησε αυτή εδώ. Θα το κόλλησε στο επόμενο.
0: Η κυρία Ελένη Μπουλιέρ είναι στο 210-48-0-170 ως 174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης στην διεύθυνσή μας εδώ. Και τον ευχαριστούμε πολύ δηλαδή, γιατί άμα δεν ήταν ο Γιαννίρης θα ήταν δύσκολο τα θέματα.
2: 698-123-1003. Α, το έμαθα.
0: Μπράβο.
1: Το Viber.
0: Και skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου.
1: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, ο οποίος είναι ερευνητής θεμάτων ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Θα τον δούμε, θα τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας κύριε Καρατράντο.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, γεια σας. Για να δούμε την κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Γερμανία. Τα αποτελέσματα τα είδατε, πραγματικά ορισμένα σοκαριστικά, αν και φαντάζομαι ότι εσείς που τα γνωρίζετε καλύτερα τα περιμένατε. Έτσι είναι?
3: Ναι, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την κρίση της πανδημίας, η οποία ήταν και αυτή που προκάλεσε έτσι και τις περισσότερα ρήγματα και τις σημαντικότερες επιπτώσεις σε μια σειρά χωρών και μεταξύ αυτών η Γερμανία, βλέπουμε μια πορεία που έχει εντείνει την τον περιορισμό της εμπιστοσύνης προς αυτό που λέμε συστημικά κόμματα, προς την έννοια των πολιτικών ελίτ, είτε αυτές βρίσκονται σε εθνικό επίπεδο, μέσα στις χώρες, στη χώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση της Γερμανίας, γιατί αντίστοιχη συζήτηση μπορεί να κάνουμε για τη Γαλλία ή θα κάνουμε και για την Γαλλία όσο μπαίνουμε στην πορεία των προεδρικών εκλογών, είτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μείγμα απογοήτευσης και οργής έναντι των αδυναμιών όπως αυτές εκλαμβάνονται από μεγάλο αριθμό πολιτών να απαντήσουν στις πολλαπλές κρίσεις και στις πολλαπλές επιπτώσεις που έχουν αυτές σε μια σειρά από τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι η οικονομία. Η Γερμανία από ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε μια πορεία διαφορετική τα τελευταία χρόνια, όπου έχει μια ανάπτυξη που είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χαμηλό βαθμό. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα της βιομηχανίας. Αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως στις πρώην περιοχές της λεγόμενης Ανατολικής Γερμανίας. Άρα το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό. Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, είναι αυτός ο συγκερασμός μεταξύ μετανάστευσης και ασφάλειας που δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες και τους στρέφει προς πιο σκληρές πολιτικές. Το είδαμε να κυριάρχησε, ας πούμε, και στις τελευταίες εκλογές που είχαν οδηγήσει στην εκλογή του κύριου Μέρτ στη θέση του καγκελαρίου. Και το τελευταίο κομμάτι είναι η έλξη που δημιουργούν οι απλουστευτικές προτάσεις, θέματα τα οποία δεν μπαίνουν σε κόπο οι λαϊκιστικές πολιτικές δυνάμεις των άκρων να τεκμηριώσουν πώς μπορούν να γίνουν αυτές ή πώς μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Όπως το μεταναστευτικό, φαντάζομαι.
3: Ακριβώς. Ή και άλλες προτάσεις που είναι στο κομμάτι της ασφάλειας, αλλά ακόμη και στο τομέα της οικονομίας, όπου μπορείτε να δείτε θέματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εντός εισαγωγικών πλήρη αποκοπή από ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον το οποίο ακολουθούν. Αυτό είναι το σχήμα.
2: Ναι, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό που έγινε στην Αγγλία γίνεται τώρα στη Γερμανία.
3: Σωστά, και εδώ βλέπουμε μια λογική η οποία έχει δημιουργήσει μια συνθήκη που συνδέεται με όλες αυτές τις κρίσεις. Μεγάλος αριθμός πολιτών θεωρεί ότι το μάθημα από τις κρίσεις που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι χρειαζόμαστε πιο ισχυρά εθνικά κράτη, γιατί αυτά μπορούν να ορίσουν καλύτερα, όπως μπορεί κάποιος να θεωρήσει το καλύτερα, τις απαντήσεις στα προβλήματα, μπορούν να λάβουν αποφάσεις εκτός του συνολικού πλαισίου το οποίο χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, και εδώ έρχεται το ενδιαφέρον το οποίο παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Ένα Ηνωμένο Βασίλειο που ακόμη δεν έχει μεταβολήσει τις επιπτώσεις από το Brexit, βρίσκεται αντιμέτωπο μια συνθήκη όπου υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις και από τη Σκωτία και από την Ουαλία και από τη Βόρεια Ελλάδα.
2: Είναι
3: η πρώτη φορά παράλληλα αυτό, ναι. Σε ένα σχήμα το οποίο δεν
0: είναι. Ναι, είναι τρελό. Μισό λεπτό, συγγνώμη που σας διακόπτω την ωραία ανάλυση. Είναι τρελό, αλλά κανείς δεν έχει εξηγήσει στους πολίτες βασικά θέματα.
3: Σωστό.
0: Δηλαδή, υπάρχει ένα διευθυντήριο στις Βρυξέλλες που για μην το λέω έτσι, υπάρχουν οι ισχυροί που παίρνουν αποφάσεις οι οποίες περισσότερες φορές καθυστερούν για να λύσουν θέματα που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
1: Τώρα.
0: Αργούν να τα λύσουν, δηλαδή.
2: Σωστά.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση σε όλη την Ευρώπη με τα καύσιμα. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Ας μιλήσουμε όμως για τη γωνιά μας. Που οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από τις Βρυξέλλες, αυτά που λέει και ο Μητσοτάκης δηλαδή. Και ο κόσμος περιμένει μια λύση στο πρόβλημά του που του κάνει η βενζίνη 2,40 και δεν το βλέπει.
3: Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και μαζέψατε με πολύ έτσι περιεκτικό τρόπο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ωστόσο και συμφωνώ ότι πρέπει να εξηγηθεί και το πρόβλημα, να εξηγηθούν και οι παράμετροι και όχι μια φορά, δηλαδή τώρα που υπάρχει η συνθήκη, αλλά πολλές φορές
0: για
3: να κατανοήσουμε και το σχήμα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, αυτό το οποίο είπατε. Γιατί, ας πούμε,
0: δηλαδή υπάρχει ένα τρελό για την αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν μπορεί να μην το βλέπουν στις Βρυξέλλες οι αναλυτές, να το βλέπουμε εμείς και να λέμε ότι λέγαν όλοι οι άνθρωποι του αυτοκινήτου, παιδιά, θα μας καταπιούν οι Κινέζοι. Δεν μπορεί αυτό να μην. Δεν μπορεί να μην το είχαν δει αυτό οι υπεύθυνοι των αυτοκινητοβιομηχανών και οι υπουργοί στη Γερμανία ή τη Γαλλία.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή. Γιατί πρέπει να συγκεραστούν 27 διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε δυστυχώς ομοφωνία. Αυτό σημαίνει τι και καθυστέρηση, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά και αποφάσεις που δεν ικανοποιούν.
0: Γι' αυτό στρέφονται προς το εθνικό κράτος οι περισσότεροι.
3: Ακριβώς, αλλά τι συμβαίνει όμως, και αυτό είναι μια ψευδέστηση. Ναι, μεν το εθνικό κράτος μπορεί να πάρει γρηγορότερα μια απόφαση, ωστόσο είδαμε, ας πούμε, στην περίπτωση της πανδημίας, ότι αν δεν έκανε τη συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και την κριτική που δέχεται και αυστηρά και σωστά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για το κομμάτι των εμβολίων, δεν θα μπορούσε μια χώρα από μόνη της να μπορέσει να εξασφαλίσει την πρόσβαση αυτή την οποία χρειάζεται. Άρα πρέπει πραγματικά να γίνει μια συγκροτημένη ενημέρωση στους πολίτες και για το που λαμβάνονται οι αποφάσεις και για τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν.
0: Και τι σημαίνει για τους ίδιους.
3: Ακριβώς, και εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον που έρχεται από έναν άλλο οργανισμό, από τον ΟΣΑ, ο οποίος λέει ότι πρέπει πλέον σε αυτό το περιβάλλον των πολλαπλών κρίσεων και της έντονης αμφισβήτησης που υπάρχει, να υπάρχει ενημέρωση στους πολίτες μεγαλύτερη και με δεδομένα για το πού βασίζονται οι λήψεις των αποφάσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις καταστροφών. Γιατί είδαμε και στη χώρα μας να υπάρχει μια αμφισβήτηση ακόμη και για τις επιλογές διαχείρισης μιας πυρκαγιάς από μεγάλο αριθμό πολιτών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αναπαράγεται και επηρεάζει διαφορετικές μορφές συμπεριφοράς του πολίτη με το κράτος. Δεν πρέπει αυτοί οι δύο να έρθουν απέναντι. Δεν δουλεύει μια πολιτεία αν είμαστε σε μια συνθήκη μόνιμης αμφισβήτησης και σύγκρουσης.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας που έγινε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στο Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal και αυτό όσες φορές την εβδομάδα θες, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο Nova.gr.
0: Και ο Γιάννης από το Φορτηγό λέει: καλημέρα κύριε, γέμιζα με 600 ευρώ.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και εξωτερικό της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Πρεμιέρα σήμερα στις 18:30 το απόγευμα. Στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι αύριο σε Ανατολική, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί όμως το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολογεί στα ξημερώματα στην αστυνομία ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση Μαζονάκη είχε στείλει τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, εξασφάλισε τουλάχιστον 355 έδρες στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2016 με 343 έδρες. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μας έχουν ενημερώσει ότι στη Λυκόβρυση, εκεί στον Κηφισό, έχει πάρει φωτιά το Στιθέο ενδιαμέσως.
1: Στο διάδεσμο, ναι, στο διάδεσμο.
0: Μάλλον από τσιγάρο. Και έχει δημιουργηθεί μια ανάσχεση στην κυκλοφορία, φαντάζομαι, επειδή εντάξει, εκεί τι να έχει από να κάψει, ας πούμε.
1: Μικροδάφνηση.
0: Θα ρυθμιστεί αυτό. Πέταξε όλο. Προφανώς πέταξε όλο, πέταξε το τσιγάρο του.
2: Πέταξε το τσιγάρο στον δρόμο. Είμαστε. Τι να σου πω. Όχι για Ριάντ. Τι να πω.
1: Στο Ριάντ πετάνε το τσιγάρο στον δρόμο μόνο.
0: Το Ριάντ είναι πάρα πολύ καλά. Άμα πετάξει το Ριάντ το τσιγάρο.
2: Απλώς έχει άμμο εκεί και σβήνει.
0: Άμα πετάξει.
2: Ενώ δεν έχει άμμο.
0: Στο Ριάντ. Άμα πετάξει το τσιγάρο στον δρόμο.
2: Σου κόβουν το χέρι.
0: Θα σε βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εδώ δεν σε βρίσκουν πάντως.
0: Εδώ δεν σε βρίσκουν.
2: Κάτι κατσαπλιάδες με αγροτικά έχουν καταλάβει όλη την ακτή της Ιεμένης. Στη Σαουδική Αραβία, που είναι πλούσια χώρα, ναι. Έχει αεροπλάνα, έχει το ένα, έχει το άλλο.
0: Ναι. Δεν το βλέπω τελικά.
1: Πάντως εκεί στην Ισίδα στη Λυκόβρυση δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνει, ναι. Και στη Φιλαδέλφια ήταν πριν λίγο καιρό και τα λοιπά. Γιατί έχει αυτά και αν πετάξει κάποιος το τσιγάρο.
0: Γεια σου Παναγή, να σε καλά. Γεια σου Χάρη από το Μάντσεστερ. Έχω ένα μήνυμα, μισό λεπτό. Γιάννα, γιατί να μην το διαβάσουμε το μήνυμά σας. Στην κάθε μέρα λέει σκοτώνονται νέοι άνθρωποι στην Ουκρανία και εδώ γκρινιάζουμε το πρωί ως το βράδυ για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου.
2: Να, μην γκρινιάζουμε. Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Λοιπόν, το μήνυμα είναι του Γιώργου και με αυτό θα πάμε στο Γιάννη Μανιάτη, τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, αφού διαβάσουμε το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος μας ακούει από τη Γερμανία. Σήμερα ανακαλύψαμε, την Παρασκευή μάλλον, ανακαλύψαμε ότι μας παρακολουθούν από τη Νέα Ζηλανδία στην τηλεόραση και εντυπωσιαστήκαμε.
1: Όπου η τιμή των καυσίμων είναι στο 1,13.
0: Ναι, σήμερα είναι άλλη τιμή.
2: Πώς γίνεται, πέφτει η ώρα.
0: Το διαδίκτυο, δεν ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, σαν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας τα τελευταία 14 χρόνια και σαν Έλληνας για τη Γερμανία και για την Ευρώπη, πιστεύω ότι το AfD είναι η καλύτερη λύση.
1: Μικροδεξιά δηλαδή, έτσι.
0: Γεια σας κύριε Μανιάτη, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα για όλη την παρέα. Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς θα ακούσατε το μήνυμα του συνέλληνα?
3: Καλά, δεν θέλω να το σχολιάσω.
0: Ναι.
3: Το τι είναι η AfD το ξέρουμε και μάλιστα πρέπει να σας πω την βιώνω την AfD και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με μια άλλη μικρή ομάδα ακροδεξιών κομμάτων από κάποιες άλλες χώρες και
2: έχει, έχει το Ευρωκοινοβούλιο, έχει ακροδεξιά το Ευρωκοινοβούλιο,
3: ναι. Έχει 4 κόμματα ακροδεξιά, τα οποία κάποια είναι λίγο πιο λιγότερο σκυρά, αλλά κάποια άλλα όπως αυτό στο οποίο ανήκει το AfD είναι πολύ πιο σκυρά, σίγουρα είναι κόμματα αντιευρωπαϊκά και το βλέπει κανείς στις επιλογές και τις ψηφοφορίες που κάνουν, όταν κάνουν ψηφοφορίες, mm-hmm. ότι ψηφίζουν πάντα κατά της ενοποίησης της Ευρώπης, τα γνωστά με γνωστές ρατσιστικές απόψεις και όλα τα γνωστά θέματα που ξέρουμε και τα έχουμε.
0: Εκτός από αυτό, στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Μανιάτη, και στους ευρωσοσιαλιστές που είστε, έχετε κάνει την ανάλυση γιατί ο κόσμος στρέφεται σε αυτές τις δυνάμεις?
3: Κοιτάξτε, θα ήταν πολύ πρόχειρο αν έλεγε κανείς ότι έχει έτοιμη απάντηση ή να το πω σωστά, ότι η ίδια απάντηση ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη ή σε όλες τις χώρες. Είναι διαφορετικά. Αν είδατε στις εκλογές της χθεσινής στη Γερμανία, αριστερά ψήφισε το Βερολίνο, άκρα δεξιά η Πομερανία. Δηλαδή βλέπετε ότι ακόμη και στην ίδια χώρα αλλιώτικα συμπεριφέρονται οι κοινωνίες ανάλογα με τις κυρίαρχες ανάγκες. Αυτό που
2: δείχνει όμως ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στα κόμματα
0: συστημικά.
2: Τα συστημικά, έτσι δεν είναι?
3: Όχι μόνο δεν έχουν εμπιστοσύνη, κυριαρχεί πια ένα αίσθημα ανασφάλειας, ανασφάλεια για εργασία, ανασφάλεια για τιμές και ακρίβεια, ανασφάλεια για τον άλλο, τον ξένο, ανασφάλεια για την άμυνα, μια σειρά, δηλαδή η κυρίαρχη αίσθηση πια στις τουλάχιστον ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια και γι' αυτό βλέπετε ότι κυβερνήσεις ακόμη και ας τις πούμε προοδευτικές υποχρεώνονται πολλές φορές και παίρνουν μέτρα τα οποία κυρίως είναι στην ατζέντα και στην ρητορική των δεξιών, παύλα ακροδεξιών κομμάτων.
1: Γιατί αυτό το πράγμα μεγαλώνει, γιγαντώνεται και το θέμα είναι πώς τα πιο συστημικά κόμματα θα μπορέσουν να το ανακόψουν αυτό. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει?
3: Θα σας πω. Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι η Ευρώπη και αρκετές από τις κυβερνήσεις έχουν αποτύχει σε μερικά πολύ βασικά πράγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ζήτημα της ακρίβειας στην ενέργεια ή το ζήτημα της ακρίβειας στην καθημερινότητα ή ακόμη χειρότερο αν θέλετε, το ζήτημα της τεράστιας έλλειψης σπιτιών και των πανάκριβων ενοικίων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι κάτι που ήρθε ξαφνικά ουρανοκατέβατο. Το ξέραμε, δηλαδή.
1: Άρα μπορούσε να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη και δεν το έκανε.
3: Ναι, θεωρώ. Κοιτάξτε, το ζήτημα της στέγασης ως κορυφαίο πολιτικό ζήτημα μπήκε στις τελευταίες ευρωεκλογές πριν 2-3 χρόνια. Το βάλαμε εμείς μάλιστα οι σοσιαλιστές. Η Ευρώπη ακόμη και τώρα που μιλάμε στρατηγική για την στέγαση, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, δεν έχει. Εγώ, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής Στέγασης, καταθέσαμε ένα συγκεκριμένο ραπόρτ, μια συγκεκριμένη έκθεση. Ο Επίτροπος, ο οποίος επίσης είναι σοσιαλιστής, αγωνίζεται να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και εμείς διεκδικούμε στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης να διατεθούν περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν βέβαια στα κράτη-μέλη, προκειμένου να στηρίξουν τις εθνικές επιλογές μόνο για τη στέγαση.
0: Άρα, μα μέχρι τώρα, να γίνει όμως, κύριε Μανιάτη, το τώρα τι γίνεται.
2: Μα εμείς κάναμε,
0: ο άλλος πάνε να νοικιάσει σπίτι και του λένε 50 μέτρα ένα χιλιάρικο.
2: Εδώ στην Ελλάδα κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Είχαμε τη χρυσή βίζα. Πήγαινε, ερχόταν ο άλλος και έπαιρνε ένα σπίτι εδώ και μέσα σε 6 μήνες η περιοχή ανέβαζε 10 και 15% της τιμής.
3: Για ανεξέλεγκτο πλήρως, κύριε Παπαδόπουλε, το Airbnb.
2: Έτσι,
3: όπου πια έχουμε ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας όπου μόνιμος κάτοικος βογκάει, δεν μπορεί να ζήσει και ταυτόχρονα οι τιμές είναι στον Θεό. Είναι αυτό ακριβώς που και το ζήτημα του Airbnb, της βραχυχρόνιας μίσθους δηλαδή, αλλά και της Golden Visa, είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίσαμε εμείς στην έκθεση, το αντιμετωπίζει βέβαια και το ΠΑΣΟΚ εσωτερικά με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, και αυτό που λέμε είναι ότι τουλάχιστον σε περιοχές ευαίσθητες όπως είναι, ας πούμε, τα αστικά κέντρα, οι γειτονιές αστικών κέντρων που έχουν ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα, ή σε παραμεθόριες περιοχές ή σε περιοχές μικρών νησιών, να σταματήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει πια να προστατεύσουμε.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά σε αυτό, ξέρετε. Υπάρχουν οι άνθρωποι που βγάζουν χρήματα από αυτό. Και στηρίχτηκε ένα λαϊκό εισόδημα για να βγάλουν την κρίση. Ακούς και αυτό. Το θέμα δεν είναι αν νοικιάζει ένα στο σπίτι του. Το θέμα είναι ότι επέτρεψαν οι κυβερνήσεις να πάει μια εταιρεία, ας πούμε, και να πάρει 100 διαμερίσματα στο Παγκράτη.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ο άλλος που νοικιάζει ένα διαμέρισμα στην πολυκατοικία. Είναι μια εταιρεία που έχει 150 διαμερίσματα και μπορεί να ρυθμίζει την αγορά ολόκληρη.
2: Με την ενέργεια τι έπρεπε να κάνουμε που δεν κάναμε?
3: Κοιτάξτε, με την ενέργεια είχαμε μια μονοδιάστατη στόχευση στο να έχουμε μόνο εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά, και ξεχάσαμε ότι τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά για να είναι χρήσιμα πρέπει να έχουμε και δίκτυα στα οποία θα πέφτει ο ηλεκτρισμός που παράγουν τα φωτοβολταϊκά
2: και μπαταρίες.
3: Και ταυτόχρονα έχουμε και μπαταρίες για να τα αποθηκεύουν. Ναι. Και έτσι την πατήσαμε πανηγυρικά. Αυτή τη στιγμή, καλά, η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες, η προτελευταία ίσως χώρα με την ελαχιστότατη αποθηκευτική ικανότητα σε μπαταρίες. Ενώ η Βουλγαρία έχει έναν δίκτυο αποθήκευσης γύρω στο 50%, ενώ εμείς έχουμε γύρω στο 2%.
2: Τι θα άλλαζε αν είχαμε μπαταρίες, δηλαδή?
3: Αν είχαμε μπαταρίες, θα είχαμε τη δυνατότητα, να το πούμε πολύ απλά, τα μεσημέρια που έχουμε πληθώρα παραγωγής, μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία πετάμε. Όταν λέω πετάμε, εννοώ δεν την δέχεται το σύστημα γιατί είναι υπερπλήρες. Η κατανάλωση είναι μικρή, άρα έχει μπουκώσει το ίδιο το σύστημα και δεν την δέχεται. Εάν τώρα είχαμε μπαταρίες, θα μπορούσαμε να διοχετεύσουμε αυτή την πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια στις μπαταρίες και να παίρνουμε σε φτηνή τιμή αυτό το ρεύμα το βράδυ που δεν παράγουν τα φωτοβολταϊκά.
0: Δεν το έχουμε αυτό. Το παρακάτω ποιο είναι? Γιατί όλοι ψάχνουν να βρουν το παρακάτω, κύριε Μαλιάτη. Πώς θα λυθεί τώρα το πρόβλημα? Έχετε δίκιο, καθυστερήσαμε σε όλα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το θέμα είναι, ως καθυστερημένοι σε αυτά τα ζητήματα, πώς λύνουμε το θέμα τώρα, διότι πάνω εκεί χτίζουν οι λαϊκιστές, οι άλλοι που λένε λέτε, θα σας λύσω εγώ το πρόβλημα, και έτσι βγαίνουν τα αποτελέσματα.
3: Θα σας δώσω έναν αριθμό για να καταλάβετε το λέμε τώρα. Μπορώ να σας πω για παράδειγμα τα τελευταία 3 χρόνια που είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να εγκαταστήσει μπαταρίες γύρω στα 1400 ΜΒ. Ναι. Ξέρετε πόσα τελικά εγκατέστησε? 700. Τα μισά. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη μισή αποθηκευτική ικανότητα από αυτή που είχαμε εμείς οι ίδιοι δεσμευτεί. Είχε δεσμευτεί η ίδια η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα πρέπει να σας πω, υπάρχουν και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία είναι εξοργιστικά. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. αναγνωρίστηκε επιτέλους και ομολογήθηκε από την κυβέρνηση ότι κάθε χρόνο έχουμε 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπές. Και για να το πω απλά, για να μην νομίσει ο κόσμος ότι η ρευματοκλοπή είναι κάτι που δεν μας αφορά, όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες που κλέβουν από το ηλεκτρικό σύστημα, ναι, το κόστος αυτό δεν το πληρώνει καμία εταιρεία. Κατανέμεται σε όλους εμάς που πληρώνουμε κανονικά τους λογαριασμούς μας. Έχεις λοιπόν κάθε χρόνο 450 εκατομμύρια που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς μας, επειδή κάποιοι είναι άχρηστοι να προστατεύσουν το δικό τους δίκτυο.
2: Συγχρόνως, εγώ έχω ένα εξωτερικό σπίτι, το οποίο πηγαίνω το καλοκαίρι. Όλο το χρόνο θα μπορούσε αυτό το εξωτερικό σπίτι να μαζεύει ρεύμα. Να είχα εγώ λοιπόν πάνω εκεί φωτοβολταϊκά και να πούλαγα το ρεύμα μου στην ΔΕΗ. Δεν μπορώ να το κάνω.
3: Κύριε Παπαδοπούλακος, τι έχει συμβεί δυστυχώς στην Ελλάδα? Ο ηλεκτρικός χώρος είναι ένα αγαθό της ίδιας σημασίας πια, της ίδιας σημασίας με το νερό και τον αέρα. Γιατί αν δεν έχεις ηλεκτρισμό, δεν έχεις πολιτισμό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το πανάκριβο αγαθό που μας έδωσε η φύση δωρεάν, η κυβέρνηση το έδωσε όλο σε ένα ποσοστό 95% σε κάποιους πολύ μεγάλους παρόχους. Όταν λοιπόν έρχεται, οι οποίοι πάροχοι βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ρυθμίζουν και τις τιμές του ηλεκτρισμού μαζί με το φυσικό αέριο. Όταν λοιπόν έρχεται ένας δήμος, ένας συνεταιρισμός, μια ενεργειακή κοινότητα και λέει ένας δήμος, ας πούμε, παιδιά, θέλω να μου δώσετε ένα μεγαβάτ. Έχω βάλει φωτοβολταϊκά πάνω στα σχολεία μου. Θέλω να μου δώσετε ένα μεγαβάτ δυνατότητα να συνδεθώ, ώστε τα σχολεία μου και τα αντλιοστάσια μου να μην μου καταναλώνουν ρεύμα, γιατί όταν καταναλώνουν ρεύμα, το πληρώνουν οι δημότες μου. Η απάντηση είναι: δεν έχουμε χώρο να σου δώσουμε. Διότι ο χώρος έχει υπερεξαντληθεί.
2: Τα καλώδια. Πολύ τα μεγάλες, καλώδια δεν τα έχουν χωρητικότητα. Ναι.
3: Ακριβώς αυτό είναι. Τα καλώδια δεν χωράνε πια να δώσει. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουν γίνει τέτοιες απίστευτες στρεβλώσεις σε αυτονόητα πράγματα, θα σα δώσω ένα αντιπαράδειγμα. Στην Ελλάδα, η δυνατότητα των ενεργειακών κοινοτήτων, των δήμων, των συνεταιρισμών κλπ. Να έχουν ρεύμα και να το δίνουν στα μέλη τους είναι της τάξης γύρω στα 3 με 5%. Είναι το πράσινο ρεύμα που παράγουν αυτοί. Στη Γερμανία, ξέρετε πόσο είναι?
1: Πόσο?
3: 41%. Το 41% της πράσινης ενέργειας στη Γερμανία δεν το παράγουν μεγάλοι πάροχοι.
0: Ναι, απλώς παράγουν... εδώ εγώ επιμένω σε αυτό, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω την πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, να αυξηθεί η χωρητικότητα στο δίκτυο, να αλλάξουν τα καλώδια, να πουλάει ενότητα,
2: ναι,
0: στο
2: παιδί μου,
0: το
2: ρεύμα του. Ότι 7 χρόνια κυβέρνηση θα μπορούσε να γίνει.
0: Συμφωνώ,
2: κάτι
0: από αυτό είναι άλλη συζήτηση. Συμφωνούμε, κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση για όλα. Το θέμα είναι ότι εδώ είμαστε στο και 15, ούτε καν στο και 5, και πρέπει να δούμε τώρα πώς ρυθμίζεται το πρόβλημα.
3: Ακούστε κύριε Κούτρα, μαγικό κουμπί να τα αλλάξει όλα τώρα δεν υπάρχει. Για να μην είμαστε εφοροβάμενος. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι να μάθουμε από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος μας και να μην τα επαναλάβουμε. Σας δώσω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το περίφημο καλώδιο με την Κύπρο το έχετε ακούσει. Προφανώς το έχετε ακούσει. Έχει πάρει 650 εκατομμύρια χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Το σχεδιάσαμε και το εντάξαμε για χρηματοδότηση το 2013. Έχουμε 2026. Το καλώδιο ακόμη σέρνεται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Την ίδια εποχή που εμείς εντάξαμε το καλώδιο Κύπρος-Ελλάδα στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι Λιθουανοί, οι Εστονοί και οι άλλοι της Βαλτικής είχαν αντίστοιχα καλώδια. Τώρα λοιπόν που έρχεται ο καινούριος προϋπολογισμός της Ένωσης, εγώ είμαι φοιτητής για το καινούριο σχέδιο που θα χρηματοδοτεί στα καινούρια καλώδια, ας το πούμε. Τώρα έχω 30 δις στη διάθεσή μου να τα κατανείμω. Ξέρετε ότι αυτοί αντί να μου ζητάνε λεφτά για καλώδια, γιατί τα φτιάξαν τα καλώδια τους, ξέρετε τι μου ζητάνε, τι θέλω να εντάξω? Προστατεύστε μας από cyber attacks, από επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις, προστατεύστε μας από σαβωτάς κλπ. Εκεί που εμείς λοιπόν, ναι, εδώ και 12-13 χρόνια δεν έχουμε αξιωθεί να ολοκληρώσουμε τις έρευνες του βυθού για το καλώδιο και μετά να το κατασκευάσουμε, οι άλλοι κατασκεύασαν τα δικά τους καλώδια και έρχονται τώρα και ζητάνε να τα προστατεύσουμε από τις θερμοεπιθέσεις. Αυτά ξέρετε γιατί σας τα λέω? Γιατί η κουβέντα στην Ελλάδα για τα ενεργειακά γίνεται με βάση αυτά που σχεδιάσαμε πριν 10 χρόνια. Δεν είναι συζήτηση σύγχρονη. Είναι μια συζήτηση την κάνουμε πριν 10 χρόνια.
1: Δεν είναι για το παρόν. Είναι συζήτηση του παρελθόντος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μανιάτη.
3: Μακάρι από εδώ και πέρα να μάθουμε, παραλαμβάνω, γιατί πάλι τα πράγματα τρέχουν και εύχομαι απλώς αυτή τη στιγμή να μην χάσουμε μία ακόμη ευκαιρία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μανιάτη. Πριν μπείτε σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Έλληνα Γαλάρη μας ενημερώνει ότι ο υπνοθεραπευτής που πήγε σήμερα στον εισαγγελέα στην κατάθεσή του είπε ότι έχει επαγγελματική σχέση με σύμβαση, παρακαλώ, με γιατρούς εδώ και χρόνια, με γιατρούς, πληθυντικός αριθμός. Η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων, και ότι συνάντησε τον Μαζονάκη 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Την ημέρα του θανάτου του είχε ραντεβού μαζί του μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του.
1: Μπαίνουμε, έχει πολλές άκρες προφανώς και περισσότερα ακόμη εξέλιξη το θέμα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να σας πω ότι φαντάζομαι σας έχει τύχει να θέλετε να μιλήσετε με τον πάροχό σας για κάποιο πρόβλημα και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ. Στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο ματς?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ναι.
2: Πόσα κλειστά διαμερίσματα έχουμε στην Ελλάδα, γιατί μαλώναμε τώρα εδώ με το.
0: Πάρα πολλά.
2: Στην Αθήνα.
0: Πάρα πολλά. Χιλιάδες.
2: Γιατί δεν δίνει ένα κίνητρο να ανοίξουν αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ δεν
2: γιατί δεν του στέλνει το Μπουγιουρντί και να πει: έχει το κλειστό διαμέρισμά σου, θα πληρώνει.
0: Μπουγιουρντί.
1: Αυτό δεν είναι και η φορολογία σε αυτά. Αυξάνεται η φορολογία σε αυτά τα κλειστά. Το θέμα είναι αν θα έπρεπε να υπάρχει εφάπαξ πρόστιμο.
0: Έδωσε κίνητρο.
2: Τώρα.
0: Ναι, ναι. Αυτό ανοίξανε.
2: Όχι. Άμα πληρώσουν 1000 ευρώ θα δείξουν. Μην έχει καμία εμβολία.
0: Γι' αυτό, όχι κίνητρο.
1: Άρα μιλάμε για πρόστιμο.
0: Αντικίνητρο, να είναι κλειστά.
2: Αντικίνητρο, αυτό λέμε.
0: Καλά είναι, αυτά που λέμε για τους, καλά είναι αυτά που λέμε για τους ιδιοκτήτες. Το κράτος πόσες χιλιάδες διαμερίσματα έχει που είναι κλειστά. Τα ιδρύματα πόσα έχουν. Οι δήμοι πόσα έχουν.
2: Ούτε ξέρουν τι έχουν.
0: Οι τράπεζες πόσα κλειστά έχουν και οι σερβίσες.
2: Ούτε services. Τα έχουν καταγράψει.
0: Μάλιστα.
2: Οι τράπεζες.
0: Γιατί δεν τα καταγράφουν λοιπόν. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μας έχει στείλει και ένας φίλος από την Βιέννη, ο Νίκος, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργεί η στέγαση στη Βιέννη. Κάποια στιγμή να βρούμε έναν άνθρωπο να μας το πει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα και εκεί πρόστιμο θα υπάρχει για τα κλειστά.
2: Λοιπόν, ακολουθούμε 20 χρόνια.
0: Πάντως, αντί να περιγράφουμε τα προβλήματα κι εμείς και κυρίως οι πολιτικοί, γιατί εμείς περιγράφουμε τα προβλήματα, διαπιστώσεις κάνουμε. Καλό θα είναι να δίνουν λύσεις, γιατί μετά λένε πέσανε από τα σύννεφα. Το ΑΕΒ δεν δυνάμωσε.
2: Πριν από 20 χρόνια είχα πάει στη Βιέννη και φτιάχνανε στο κέντρο της πόλης, καίγανε τα σκουπίδια τους και χρησιμοποιούσαν το ρεύμα. Εμείς, άμα πεις αυτό ότι θα γίνει εδώ, θα καεί το μαρκόπουλο.
1: Εμείς καίνουμε και με τα σκουπίδια μας και βάζουμε και πυρκαγιές.
2: Ναι,
0: λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
21: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Με την Nova κερδίζεις παντού.
23: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
24: Sky 100,3.
23: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
25: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
26: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
27: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
26: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
27: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
26: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
27: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
26: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
28: Victoria Data Center Services.
26: Τηλέφωνο 2421 100 659.
28: www.frictoria.com.
23: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
29: Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100.3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Πρώτων κυβερνητικών ανακοινώσεων για το ενεργειακό κόστος. Θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσο υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε την έκρηξη στις τιμές, λέει ο Πιερακάκης. Τι είπε ο Υπουργός των Οικονομικών στον Sky, μίλησε για το πετρέλαιο θέρμανσης και τους δικαιούχους, σε απόγνωση παρόλα αυτά νοικοκυριά και επαγγελματίες.
1: Δεν πονάει τώρα, απλώς ματώνει. Ματώνει και συνεχίζει να ματώνει. Τρεις φορές επάνω το αέριο, 40% επάνω το ρεύμα, 2,26 το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία.
2: Τα έξοδα δεν βγαίνουν. Τελειώνει ο μήνας και τα έξοδα δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί του ρεύματος, δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί στο πετρέλαιο.
3: Να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φορό κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδότηση στην Αγγλία. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στο ταμπλό.
0: Διαδοχικά σοκ στη Γερμανία από τις εκλογές σε κρατήδια. Άνοδος της ακροδεξιάς, κατάρρευση του κυβερνώντος κόμματος. Στα σχοινιά ο καγκελάριος Μέρτς που δεν δείχνει σημάδια παρέτησης. Και στη Γερμανία το ενεργειακό κόστος φαίνεται ότι διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα.
4: Στη Γερμανία παίζει πολύ ρόλο το πετρέλαιο. Οι Γερμανοί έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα, τους αυτοκινητοδρόμους, είναι μέρος της καθημερινότητάς τους και έχει ανέβει πάρα πολύ τις τελευταίες ειδικά μέρες που δεν βοήθησε καθόλου τον Μέρτς.
5: Εκλογές οι οποίες αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία. Εδώ σήμερα κάνουν όλοι λόγο για μια καινούργια Γερμανία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κρατηδιακές εκλογές.
0: Και το γαλλικό σχέδιο για να αρχίσουν και πάλι οι έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, για Αιγαίο και νησιά.
6: Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο. Μπορεί να σημαίνει
0: τις εκλογές σε κρατήδια. Άνοδος της ακροδεξιάς, κατάρρευση του κυβερνώντος κόμματος. Στα σχοινιά ο καγκελάριος Μέρτς που δεν δείχνει σημάδια παρέτησης. Και στη Γερμανία το ενεργειακό κόστος φαίνεται ότι διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα.
4: Στη Γερμανία παίζει πολύ ρόλο το πετρέλαιο. Οι Γερμανοί έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα, τους αυτοκινητοδρόμους, είναι μέρος της καθημερινότητάς τους και έχει ανέβει πάρα πολύ τις τελευταίες ειδικά μέρες που δεν βοήθησε καθόλου τον Μέρτς.
5: Εκλογές οι οποίες αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία. Εδώ σήμερα κάνουν όλοι λόγο για μια καινούργια Γερμανία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κρατηδιακές εκλογές.
0: Και το γαλλικό σχέδιο για να αρχίσουν και πάλι οι έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, για Αιγαίο και νησιά.
6: Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλό.

0: το γεγονός ότι πρόκειται για κρατηδιακές εκλογές.
1: Και το γαλλικό σχέδιο για να αρχίσουν και πάλι οι έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, για Αιγαίο και νησιά.
2: Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
3: Δεν είναι τακτικισμός, είναι κλιμάκωση που αποσκοπεί ακριβώς στο να κατακτηθούν ανέμακτα μέρος τουλάχιστον αυτών που διεκδικεί η Τουρκία.
1: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Αλλά σας ενδιαφέρει, νομίζω, αυτή την ώρα περισσότερο τι θα πει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
4: Καλό σας μεσημέρι και εβδομάδα. Και θα ξεκινήσω με καλά νέα. Γιατί το λέω αυτό. Στο ύψος της Λυκόβρησης στην Αθηνών Λαμία, στην Κηφισού, από τσιγάρο προφανώς, είχε πάρει φωτιά η ενδιάμεση νησίδα. Είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πυροσβεστικά, περιπολικά κτλ. Τώρα, και είχε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Τώρα φτιάχνει η εικόνα στο σημείο, οπότε μπορείτε ελεύθερα σχεδόν να οδεύσετε προς τα εκεί. Θα βρείτε καθυστέρηση ακόμα από την Κηφισιά προς τη Λυκόβρηση, αλλά δεν είναι μεγάλη. Όπως και ανεβαίνοντας την Κηφισού, προς τα βόρεια δηλαδή, στο ύψος των Αγίων Αργύρων, απότοκο της φωτιάς που σας είπα, αλλά και αυτό είναι μικρό, μην σας φοβήσει. Στη Βεΐκου έχουμε προβλήματα λόγω εργασιών, στη λεωφόρο Βεΐκου προς το Γαλάτσι. Εκεί στο λόφο Φιλοθέης, λόγω έργων επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη καθυστέρηση τηρουμένων των αλλογιών και πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε εμείς με τις εξελίξεις στο ενεργειακό, αυτό και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από τη μια είμαστε προανακοινώσεων από την κυβέρνηση για μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και από την άλλη έχουμε τον κόσμο να έχει λυγίσει υπό το βάρος των αυξήσεων.
5: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Από την κυβέρνηση και από τον κόσμο.
6: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλώσω μπατόρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
7: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
8: Από τα 72-73 δολάρια το βαρέλι φτάσαμε στα 108. Σήμερα είμαστε περίπου στα 102. Φτάσαμε 2,21 τη μεζίνη αμόλυβδη ως μέση τιμή πανελλαδικά και 2,23 το πετρέλαιο κύλης.
9: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
10: Όταν κάνεις 400 χιλιόμετρα θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
11: Δεν μπορούμε κάθε δύο τις μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
12: Ερχοντήσιο. Κουβέρτα.
13: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, σαλαπαλαιά.
14: Έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη θα μιλήσουμε. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχεις.
15: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
1: Να αρχίσουμε από το θέρμανσης. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι δεν αλλάζουν τα κριτήρια φέτος.
15: Ναι, δεν θα αλλάξει δηλαδή η περίμετρος, η οποία βγαίνει ανάλογα με το υψόμετρο, ανάλογα με το αν είναι προς τα βόρεια της χώρας. Υπάρχουν εισοδηματικά, υπάρχουν αρκετά κριτήρια τέλος πάντων τα οποία βγαίνει η επιδότηση, αλλά θα αυξηθεί το ποσό. Το ποσό χοντρικά, αν είναι τελικά όσο φαίνεται, δηλαδή από το κοινωνικό ταμείο περίπου 80 με 90 εκατομμύρια, μπορεί να είναι και 100 ευρώ αύξηση, μέση αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που λαμβάνει κάθε ένας από τους περίπου 1.200.000 συμπολίτες μας οι οποίοι και το λαμβάνουν. Στα νότια είναι πολύ πιο χαμηλό. Μπορεί να φτάσει ως και το χιλιάρικο στις βόρειες περιοχές, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 1000 ευρώ, όπου υπάρχουν και οι ανάγκες μεγάλες. Για το πετρέλαιο θέρμανσης φαίνεται ότι έχουν λάβει αρκετά μέτρα και φαίνεται ότι έχουν στοχεύσει από την κυβέρνηση. Πληροφορίζουμε να μας κάνουν λόγο ότι πέρα από την επιδότηση που θα υπάρχει στην Αντλία, είναι το επίδομα θέρμανσης το οποίο θα έχει αυξημένα κονδύλια, θα υπάρχει και αυξημένη συνεισφορά των δηληστηρίων σε αυτό. Θα δούμε σε πού θα κινηθεί και προφανώς γι' αυτό και καθυστερούν οι αποφάσεις, γιατί θα ήθελα να το πούν όλο μαζί, αλλά είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν φτιάχνει τιμή. Όλο αυτό το μείγμα που περιέγραψες δεν φτιάχνει τιμή αυτή την ώρα. Θα είναι παρακινδυνευμένο να πούμε πόσο θα βγει.
15: Ναι, η κυβέρνηση

0: Ήγεται προφανώς να πει κάτι, αλλά έχω την αίσθηση και έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό το δεσμευτικό 1,75. Το πιθανότερο θα είναι αρκετά πιο κάτω από το 1,75, απλώς είναι 21 Σεπτεμβρίου και θα βγει στις 15 Οκτωβρίου. Και πρέπει να σου πω ότι κοιμηθήκαμε με την Παρασκευή, ξέρω εγώ, με κοντά στο στα 110-109 δολάρια το βαρέλι, σήμερα είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι. Άρα δεν έχουμε πλήρη εικόνα και επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι έχουμε αποσυμπίεση των τιμών των δηληστηριακών. Θα έλεγα ότι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προσφορά. Άρα μπορεί να βλέπουμε διεθνείς τιμές οι οποίες να δείχνουν σημάδια πτώσης. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι ακολουθεί εκεί η δηληστηριακή τιμή.
1: Ακολουθεί
0: εκεί
1: και το
0: που
1: ταμπλό.
0: Υπάρχουν και μεγαλύτερες ελλείψεις. Το ταμπλό δηλαδή επί της ουσίας. Γιατί οι δηληστηριακές αυτό ακριβώς είναι το προϊόν που φεύγει από το δηληστήριο.
1: Κάτσε.
0: Και καταλήγει στο
1: βεζινάδι. Μισό λεπτό, γιατί ο κύριος Πιερακάκης εδώ στον Sky το πρωί από τους οικονόμου και πιταρά ρωτήθηκε και για το ταμπλό. Ρωτήθηκε εάν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή ο ΦΠΑ ή κάτι τέλος πάντων που θα οδηγήσει σε μια πτώση των τιμών. Και είπε.
2: Δεν μας νοιάζει ο φόρος, μας νοιάζει ο χώρος. Τι λέει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο ΕΦΟΚΟ, είτε είναι ο ΦΠΑ. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Τον νοιάζει αυτό η τιμή στο ταμπλό.
1: Δεν μας νοιάζει, λέει. Ας μην μπούμε στη συζήτηση αν είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, οτιδήποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει τι θα δείξει το ταμπλό. Το ταμπλό μου συνεχίζει να δείχνει τη βενζίνη στα ύψη.
0: Επειδή ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι δεν κατανοούν και δεν κατανοούν και οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης. Δηλαδή βλέπω τη δημόσια συζήτηση να γίνεται λίγο λάθος. Υπάρχουν δύο κανόνες ευρωπαϊκοί. Είναι νόμοι. Μην τους λέμε κανόνες γιατί δεν τους καταλαβαίνει κάποιος. Είναι δύο νόμοι. Οι οποίοι αν τους παραβείς έχεις πρόβλημα. Ο ένας νόμος είναι ένα κατόφλι στους φόρους που υπάρχει, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που έχουμε πει ότι απέχουμε περίπου 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση, είναι κοντά στα 36-37 στην αμόλυβδη. Άρα αυτό είναι το περιθώριο. Αλλά ακόμα για να μπούμε στη διαδικασία να τους μειώσουμε, δεδομένου ότι στοιχίζουν αρκετά συνολικά οι φόροι από τα καύσιμα, είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ό,τι μειώνεις είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια δηλαδή. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης το λέω, ότι υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο οποίος λέει, ευρωπαϊκός, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να ξεπερνάμε μία συγκεκριμένη αύξηση δαπανών κάθε χρόνο σε σχέση με τον προηγούμενο. Εμείς αυτό το όριο, όπως και όλες οι χώρες, κάθε χώρα έχει το δικό τους οροφή δαπανών. Εμείς έχουμε από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και έχουμε να ξοδέψουμε. Είναι 3,6%. Αυτό 3,6% εμείς το φτάσαμε. Και αν δεν το φτάναμε, θα ελέγαμε την κυβέρνηση γιατί δεν το φτάσε τη στιγμή που χρειάζονται τα νοικοκυριά ενίσχυση. Άρα, για να μπορέσει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή να δώσει μεγαλύτερη επιδότηση για να προσπεράσει και το πρόβλημα που υπάρχει στο κατόφλι φόρων, θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ταβάνι.
1: Αλλά για
0: θα
1: να
0: πρέπει
1: αυξηθεί,
0: δηλαδή η Ευρώπη να το εγκρίνει. Εδώ έρχεται η ιστορία ενεργοποίηση ρήτρας διαφυγής. Το αίτημα έχει υποβληθεί επί της ουσίας στην Ευρώπη.
1: Σε επίπεδο Ευρώπης λοιπόν μας έδωσες να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Σε επίπεδο Ευρώπης αυτό το βλέπεις εφικτό αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα?
0: Έχουν βάλει και εκεί κάποιες παραδοχές, οι οποίες λένε ότι η κόκκινη γραμμή την έχουν βάλει εδώ καιρό από τον Ιούλιο και έχουν πει ότι με το που θα ξεπεράσει δύο πράγματα πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο. Το ένα είναι 100 δολάρια το βαρέλι που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες και το δεύτερο είναι τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο. Τότε έχουμε ενεργειακή κρίση και όταν έχουμε ενεργειακή κρίση ενεργοποιούνται αυτόματα ρήτρες διαφυγής, όπως αντίστοιχα σαν κρίση αντιμετωπίσει και το θέμα των αμυντικών δαπανών ή των αναγκών που υπάρχουν σε επενδύσεις στο ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό και ενεργοποιήθηκαν σχετικές ρήτρες. Λέει τι έγινε επί ουσίας. Εγκρίθηκε από την Ευρώπη η παραβίαση του νόμου, της συμφωνίας, του κανονισμού που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Οπότε λες ότι έχει έδαφος αυτή η συζήτηση, γιατί είναι και κάτι το οποίο
0: έχει
1: θα το επιδιώξει
0: ναι.
1: Και η Αθήνα, θα το επιδιώξει και ο Πρωθυπουργός να ανοίξει αυτή η περίμετρος που δίνει τη δυνατότητα. Νίκο, έχουμε για τις επόμενες ημέρες κάτι να πούμε στους φίλους μας που μας ακούνε τώρα οδηγώντας?
0: Πρώτα απ' όλα είχαμε μια αστοχία, είχαμε πει ότι θα συναντηθούν τα δύο καύσιμα τη Δευτέρα στα 2.20. Πρέπει να σου πω ότι η αμόλυβδη είναι στα 2.20, το ντίζελ είναι στα 2.22 μέση τιμή χώρα.
1: Εντάξει, είχε δώσει όμως εσύ την τάση.
0: Τέσσερα λεπτά.
1: Το ντίζελ ακολουθεί ένα δρόμο δικό του.
0: Ναι, η τάση που υπάρχει για τις επόμενες 2-3 μέρες είναι πτωτική, ελαφρώς πτωτική. Όχι έντονη πτώση. Δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι θα σταθεροποιηθεί και θα υποχωρήσει προς το 2021 το diesel και ενδεχομένως προς το 2019-2018 κάτι η αμόλυβδη. Αλλά σε μέση τιμή χώρας, παραλαμβάνω. Η τάση για τις επόμενες 2 μέρες, ναι, είναι πτωτική αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή τα βενζινάδικα που μας τρομάζανε όταν τα βλέπαμε όλο το Σαββατοκύριακο, που κινηθήκαμε περισσότερο με τα 2,23 και τα 2,24, τα οποία ήταν πραγματικά, λες και βλέπεις ένα πολυτελές μαγαζί με προϊόντα πολυτελείας, τα οποία δεν μπορείς να αποκτήσεις, ήταν λίγο περίεργο ως συνέστημα. Ωστόσο, αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν και το επόμενο διάστημα, καθώς φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζεται από πλευράς πολεμικών επιχειρήσεων, από πλευράς των ΗΠΑ, ή το μέτωπο με τους Χούθη συνεχίζει και κρατά σε σχέση με την ιστορία της Σαουδικής Αραβίας, και έχει μπει ένας νέος επιπλέον κίνδυνος, ένα νέο επιπλέον κόστος, το κόστος της μεταφοράς. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ναύλα στην περιοχή λόγω των επιθέσεων του Χούθη, και έχουν ανέβει σε επίπεδο το οποίο μπορεί να φτάνει και τα 20-22 δολάρια του βαρέλι μόνο τα μεταφορικά.
1: Το οποίο δεν επηρεάζει μόνο τα καύσιμα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό επηρεάζει.
0: Τα πάντα επηρεάζει.
1: Ό,τι μεταφέρεται με πλοίο επηρεάζει στην ουσία.
0: Το ότι περνάει από εκεί, ναι.
1: Ό,τι μεταφέρεται, ναι. Νίκο, κλείνοντας, εσύ δεν χρειάζεται να πεις κάτι σε αυτό το κομμάτι. Μείνε μόνο να ακούς. Επειδή έχουμε χτίσει, μάλλον εσύ έχεις χτίσει όλο αυτόν τον καιρό της ενεργειακής κρίσης μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ακροατές του Sky. Δεν το κάνω. Πώς να το πω, με έπαρση, το κάνω για να επιβεβαιώσουμε μόνο αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί ο ακροατής του Sky στο μαγκαζίνο, καλό είναι να ξέρει ότι όταν ακούει Φιλιππίδη, ακούει κάτι έγκυρο, εγκυρότατο, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη Πέμπτη εδώ στο μαγκαζίνο.
0: Μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
1: Στην
0: δηλαδή.
1: Αδλία.
0: Ναι. Δεν είναι εύκολο να γίνει, βέβαια.
1: Λέει αυτό το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός.
2: Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια.
1: Επαναλαμβάνω, δεν το αναφέρω με χαρακτηριστικά έπαρση και αλαζονής. Αν μην τι άλλο, τη δουλειά μας κάνουμε. Απλά πιο πολύ για να ξέρει ο κόσμος ότι βγαίνει ο Φιλιππίδης στο μαγκαζίνο, λέει 5 πράγματα. Καλό είναι να τα έχετε στο μυαλό σας.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ. Και δουλειά μας κάνουμε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Ρεπορτάζ είναι η δουλειά μας.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Βεβαίως αυτή η υπόθεση έχει και το πολιτικό της σκέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι είναι ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών, ο κύριος Μάτζος ήταν στο Sky και ο κύριος Στεμπονέρας επίσης στο Sky.
3: Επειδή ακούω διάφορα από την αντιπολίτευση, τα οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γνωστής τακτικής του λαϊκισμού, δεν έχει η κυβέρνηση κόκκινες γραμμές στη μείωση συγκεκριμένου φόρου. Όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές, όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, στους οποίους οφείλουν να υπακούν όλα τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά μπαίνουν σε μια διαδικασία επιτήρησης. Από την κυβέρνηση αυτή, πολιτικές που θα διακινδυνεύσουν ξανά τη θέση της χώρας και θα μας γυρίσουν στα χρόνια αυτά, να μην περιμένετε.
4: Τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός από κάτι μήνες, ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε. Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει. Ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
5: Η κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά, δηλώνει ανήμπορη, δηλώνει αναρμόδια και περίπου μας λέει ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, αλλά η κακή Ευρώπη δεν μας αφήνει να τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Θα αλλάξουμε θέμα. Δεν είναι τόσο απλό και έχει σχέση και με άλλους παράγοντες και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς και πολλούς ακόμη, αλλά σίγουρα η ενεργειακή κρίση και η εκτόξευση των τιμών έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στα αποτελέσματα των εκλογών που παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κρατήδια, σε εκλογές που γίνονται σε κρατήδια στη Γερμανία, με κοινό παρανομαστή την κατακόρυφη άνοδο της ακροδεξιάς και τη συντριβή του κυβερνώντος κόμματος. Και μας περιμένει η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σας από το Βερολίνο, εκλογές βαρόμετρο, εκλογές ράπισμα για άλλη μια φορά για τον καγκελάριο Friedrich Merz και για τη γερμανική κυβέρνηση και αυτό γιατί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα χάνει ουσιαστικά το κυβερνών κόμμα 3 κρίσιμα κρατήδια. Πρώτα τη Σαξονία Άνχαλτ, όπου πρώτη είχε βγει στις 6 Σεπτεμβρίου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, και χθες το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου και πάλι πρώτη βγήκε η ακροδεξιά. με τους χριστιανοδημοκράτες, μάλιστα στο συγκεκριμένο κρατήδιο, να μην καταφέρουν καν να μπουν στο γερμανικό κοινοβούλιο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία. Επίσης στο Βερολίνο, απώλειες και εκεί παρέμειναν τελικά στη δεύτερη θέση, πρώτη η αριστερά με μια πολύ σημαντική νίκη, ιστορική νίκη, και η ακροδεξιά στην τρίτη θέση, αυξάνοντας πάρα πολύ επίσης τα ποσοστά της. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς Σπύρο δήλωσε χθες ότι παραμένει καγκελάριος, παραμένει επίσης και επικεφαλής του κόμματος. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η συζήτηση στο κόμμα του για μια ενδεχόμενη αντικατάστασή του ή για τη διαδοχή στην προεδρία του κόμματος, και αυτό γιατί υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο καγκελάριος χειρίστηκε αυτές τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά κυρίως για το γεγονός, από όσο λένε και χριστιανοδημοκράτες αλλά και μέλη της συγκυβέρνησης με τους σοσιαλδημοκράτες, δεν δείχνει καμία ενσυναίσθηση ή επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα σε μια κοινωνία, γερμανική κοινωνία, η οποία βράζει κυριολεκτικά τους τελευταίους μήνες. Βράζει υπό μεγάλη πίεση, γιατί εδώ στη Γερμανία έχουμε πιέσει στο ενεργειακό πεδίο εδώ και μήνες, όπως βέβαια και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η Γερμανία βρίσκεται με κάποιο τρόπο μπλεγμένη μέσα στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Υπάρχει η πίεση του μεταναστευτικού και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις. Δεν δίνει όμως απαντήσεις και σε θέματα πρακτικά, στο στεγαστικό, γιατί με αυτό το θέμα, με αυτή την ατζέντα, κατάφερε τελικά να κερδίσει αριστερά στο Βερολίνο, αλλά και σε θέματα που αφορούν την βάση της κοινωνίας, τους απλούς πολίτες, ακρίβεια, σχολεία, κόστος ζωής, ακόμα και νηπιαγωγία, νοσοκομεία, δηλαδή θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, και με ένα καγκελάριο που φαίνεται εντελώς μακριά από όλα αυτά.
1: Βεβαίως η Ευρώπη προβληματίζεται. Υπάρχει και κάποιος που χαίρεται. Γενικά όπου υπάρχει κοινωνική ένταση στην Ευρώπη χαίρεται η Ρωσία, και πόσο μάλλον όταν μπαίνει και το ενεργειακό στη μέση, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
6: Βέβαια, και μάλιστα να πούμε ότι ήδη στο κρατήδιο της Βαλτικής, όπου βγήκε πρώτη ακροδεξιά, υπάρχουν επαφές μεταξύ της εναλλακτικής για τη Γερμανία και του Κρεμλίνου για σενάρια επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream, με σκοπό την εισρωή εκ νέου του ρωσικού φυσικού αερίου. Δεν θα καταφέρει ωστόσο να κυβερνήσει στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γιατί δεν έχει τους απαραίτητους εταίρους, όμως ασκούνται πιέσεις, και το ζήτημα της αναθέρμανσης των σχέσεων με τη Μόσχα είναι ένα από τα βασικά θέματα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην κορυφή.
1: Μία ερώτηση μόνο, Δήμητρα. Αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στα κρατήδια, γιατί κάθε ένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, άλλο μπορεί να είναι μια βιομηχανική ζώνη, άλλο λιγότερη, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα, αλλά το ερώτημα είναι ενδεικτικά για τις δυνάμεις που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα και στο σύνολο της επικράτειας? Πρέπει να το δούμε έτσι.
6: Πρέπει να το δούμε έτσι, γιατί και σε σύνολο επικράτειας πρώτο κόμμα πλέον είναι η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, με πολύ μεγάλη διαφορά, 9 σε κάποιες δημοσκοπήσεις, 10 μονάδες από τους χριστιανοδημοκράτες. Και αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις εκλογές των τελευταίων χρόνων, εκλογές κρατηδίων, βλέπουμε μια σφοδρή πίεση στα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα του λεγόμενου κέντρου, χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, πρασίνους. Και μια αριστερά η οποία, όπως είδαμε στο Βερολίνο, είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που σε ορισμένες περιπτώσεις καταφέρνει να βγει μπροστά. Ποιο κοινό έχει αυτή τη στιγμή η αριστερά με την εναλλακτική για τη Γερμανία? Τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί είναι δύο κόμματα τα οποία θεωρούν ότι πλέον η Γερμανία πρέπει να αλλάξει την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής και να φύγει από αυτόν τον πόλεμο, στον οποίο θεωρούν ότι έχει εμπλακεί τρόπον την άμεσα.
1: Θα ήταν σοβαρή παράληψη εάν δεν εξέφραζα την ικανοποίηση όχι μόνο ημών των δημοσιογράφων, αλλά νομίζω όλων των Ελλήνων, που σε περιόδους ταραγμένες με ρευστότητα, με βεβαιότητα, πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχει η φωνή της Deutsche Welle και των συναδέλφων όλων, Δήμητρα.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για τη στήριξή σας καθημερινά στην πράξη επί του πεδίου. Γιατί αν δεν υπάρχετε εσείς στην Ελλάδα, δεν υπάρχουμε και εμείς στη Γερμανία.
1: Και βέβαια ο κόσμος το γνώριζε, γιατί το είχαμε με κάθε τρόπο το είχαμε κοινοτοποιήσει. Υπήρχε ο κίνδυνος να συγγύσει η φωνή της ελληνικής υπηρεσίας. Και εδώ αξίζουν και σε σένα προσωπικά συγχαρητήρια ως διευθύντρια σύνταξης ελληνικής υπηρεσίας για τις ενέργειες που έκανες. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω από κάποια συντεχνιακή αντίληψη, α, δημοσιογράφοι και καλά πρέπει να. Το λέω γιατί είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια φωνή εγκυρότητας σαν αυτή της ελληνικής υπηρεσίας Deutsche Welle για την ενημέρωσή μας. Βλέπουμε ότι ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς, πώς να το πω.
6: Να πούμε όμως ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο η Γερμανία πήρε μια σωστή απόφαση. Σωστή απόφαση. Αυτό να το κρατήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ήταν τεράστια κινητοποίηση και από την Ελλάδα, από τους δημοσιογράφους.
1: Ενταπιστώσουμε και κάτι.
6: Ο ρόλος και της δικής σας ένωσης της ΕΣΥΑ, πολιτικών από όλα τα κόμματα, από την κοινωνία των πολιτών.
1: Και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
6: Χιλιάδες αντιδράσεις. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, Δημητρία. Καλή δύναμη. Η Δημητρία Κερανούδη, η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Αντιλαμβάνεστε το γιατί η Δήμητρα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα έπρεπε, πρέπει να συνεχίσουν να ακούγονται στην Ελλάδα. Έτσι δεν χρειάζεται πολύ λογική γι' αυτό. Λογική χρειάζεται για άλλα θέματα. Όπως αυτό που θα πάμε τώρα στο Χρήστο Στρατουλάκου. Είχαμε μια δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα. Μάλιστα στην αρχή τουλάχιστον καθομολογία δολοφόνος προσπάθησε στην αρχή να θολώσει τα νερά. Αλλά μην πω εγώ περισσότερα, γιατί ο Χρήστος Στρατουλάκος κάνει και το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι Σπύρο, όσο καλό μπορεί να το μεσημέρι εδώ στην Ιγουμενίτσα, καθώς χθες το βράδυ είχαμε ένα άγριο φωνικό το οποίο σημειώθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Είναι λίγα μόλις μέτρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Όλα συνέβησαν λοιπόν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν ένας 27χρονος συνάντησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Εκεί λοιπόν φαίνεται να υπήρξε λογομαχία μεταξύ των δύο. Δεν γνωρίζουμε το ποια είναι η αιτία, όπως καταλαβαίνετε. Και εκεί, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε μετά από αρκετές ώρες αστυνομικούς, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την σύντροφό του, την πρώην σύντροφό του. Να σας πω ότι ο ίδιος φαίνεται να επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές λίγα λεπτά αργότερα, αφού πρώτα είχε ενημερώσει την αστυνομία ένας κάτοικος περιοχής, ο οποίος περνούσε το σημείο και είδε την 25χρονη σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, είδανε την νεαρή κοπέλα σε αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, και μετά από λίγα λεπτά εντόπισαν σε περίπου απόσταση 60-70 μέτρων μέσα σε κάτι θάμνους και τον 27χρονο. Στην αρχή λοιπόν ο ίδιος έλεγε ότι, όπως είπε και στο τηλεφώνημα που έκανε στην άμεση δράση, ότι τους επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες προκειμένου να τους αφαιρέσουν χρήματα. Οι αστυνομικοί από τον τόπο του εγκλήματος που συνέλεγαν πληροφορίες δεν φαίνεται να είχαν πιστεί από την πρώτη στιγμή όταν έγινε γνωστή και η είδηση, Σπύρο, για τα λεγόμενα του 27χρονου φερόμενου ως δράστη, καθομολογίαν δράστη. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο ίδιος είχε μεταβληθεί στο νοσοκομείο θεατών, του ζητούσαν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Μετά από 4 ώρες αφού πήγε πάει στο νοσοκομείο, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος μαχαίρωσε την 25χρονη, η οποία, να σου πω, ότι εργαζόταν σε μια μονάδα εκτεταλιέργειας εδώ στην Ιγουμενίτσα, και οι δύο ήταν από την Αθήνα, και καταλαβαίνεις ότι και οι αστυνομικοί πάγωσαν με την ομολογία του ατόμου αυτού, ο οποίος υπέδειξε και το σημείο όπου είχε αφήσει το μαχαίρι.
1: Και έχει πει, Χρήστο, κάτι περισσότερο αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή γιατί...
7: Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, πήρε, ότι παρεξηγηθήκανε, τσακωθήκανε, θόλωσε και γι' αυτό τις προκάλεσε τα θανάσιμα τράματα. Να σου πω ότι με βάση την ερευνητική έκθεση που έγινε χθες αργά το βράδυ από τον ερευνητή των Ιωαννίνων, φέρεται ότι η κοπέλα είχε πολλαπλά τραύματα στο σώμα της, και ο ίδιος το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει από το εκπυρό αντικείμενο με το οποίο αυτοτραυματίστηκε είναι στην περιοχή του πνεύμονα. Δεν αποκλείεται πάντως σε επόμενες ημέρες να δώσουν την κατάθεση τους οι γιατροί και να...
8: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
9: Sky 100,3.
10: Star FM. www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Διαμαρτυρικά. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: Επιστρέψαμε και φαντάζομαι γνωρίζετε τώρα που θα πάμε. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι.
1: Είχαμε νέες δηλώσεις Φιντάν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στον ίδιο τόνο όπως οι προηγούμενες περί απειλής από την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ταυτόχρονα έχουμε μια μεγάλη τουρκική άσκηση, νομίζω το Θαλασσόλικο.
23: Θαλασσόλικος.
1: Και μια επίδειξη ισχύως που θέλεσε να κάνει η Τουρκία νότια της Κύπρου.
23: Ναι, πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μεταδόθηκαν και εικόνες. Τουρκικά μαχητικά F-16 πέταξαν νοτίως της Κρήτης.
1: Της Κρήτης.
23: Μάλιστα. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
1: Ναι, παρακαλώ, όχι, για να μην δημιουργηθούν.
23: Της Κύπρου. Ζητώ συγγνώμη, μεγάλο λάθος. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητες μας ως προς την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών μας σχέσεων πέταξαν τα μαχητικά και πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές πτήσεις νότια της νήσου της Κύπρου και στο διεθνή αέριο χώρο της Μεσογείου με τη συμμετοχή μαχητικών υποστηρικτικών αεροσκαφών που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις που συνδέονται με τη διοίκηση πολεμικής αεροπορίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται και η άσκηση θαλασσόλικος, αεροναυτική άσκηση, σύμφωνα με την Τουρκία, με 100 πλοία και 50 εναέρια μέσα. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιμένει το ραντεβού του Τραμπ. Το λέμε αυτό διότι ενώ τον Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Άγκυρα, είχε δηλώσει ότι θα διεξαχθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, στο πρόγραμμα του Τραμπ δεν εμφανίζεται. Δεν έχει καθορίσει συγκεκριμένη ώρα για την κατηδίαν συνάντηση, λένε. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες θα παραστούν στην ίδια εκδήλωση το βράδυ της 27 Σεπτεμβρίου στο δείπνο που θα παραθέσει ο Τραμπ και η σύζυγός του στο ξενοδοχείο Lotte New York Palace. Αν η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ θα πραγματοποιηθεί, λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα θέματα που θα συζητηθούν ποια είναι. Άρα περιμένουμε.
1: Ναι.
23: Η συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν όμως, η πρώτη συνάντηση στο τουρκικό σπίτι, είναι με τον πρόεδρο της Λιβύης. Για την Ανατολική Μεσόγειο θα συζητήσουν και το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ναι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο σου στην Καθημερινή της Κυριακής με τον τίτλο «Απειλούν με αντίμετρα στην ασπίδα του Αχιλλέα» και εκεί φιλοξενείς μέσα στο άρθρο σου και απόψεις των Τούρκων αναλυτών για το πώς βλέπουν να εξελίσσεται η κατάσταση. Προτείνουν στους ακροατές μας να ανατρέξουν, να το όπως και τα υπόλοιπα στην Καθημερινή εννοείται. Και όλα αυτά μετά από έναν Φιντάν ο οποίος επιμένει στο ίδιο κλίμα, στους ίδιους τόνους.
23: Θα έλεγα εγώ θα διαφοροποιηθώ λιγάκι. Ναι. Χειρότερα.
1: Χειρότερα.
23: Χειρότερα. Διότι πριν 3-4 μέρες είχε μιλήσει, είχε πει ότι τα νησιά τα στρατιωτικοποιημένα είναι απειλή για την Τουρκία, ενώ τώρα υπενθύμησε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε μια ετοιμότητα και παρακολουθούν. Το κανετό είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Από εκεί πέρα βεβαίως είπε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.
1: Μιλάμε για τον Ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Αυτό είναι που τους καίει, έτσι.
23: Ακριβώς αυτό είναι. Και από εκεί πέρα προειδοποίησε να μην κάνουν κάποια τρέλα, μια παράτολμη ενέργεια οι Έλληνες. Γιατί η Τουρκία είναι εδώ. Τώρα το ερώτημα είναι ποια είναι η παράτολμη ενέργεια. Είναι η τυχοδιοκτική ενέργεια. Είναι το καλώδιο. Είναι τα Ισραηλινά όπλα. Είναι τα 12 μίλια στην Κρήτη.
1: Ναι.
23: Νομίζω είναι όλα αυτά.
1: Άρα έτσι και κάποιοι, επειδή διάβασα και ορισμένες αναλύσεις που μιλούσαν για κινήσεις που δεν έχουν σχέση με τα ελληνοτουρκικά, εννοώ κάποιες κινήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στα παράλια με κάποιες ειδικές δυνάμεις κτλ. Από αυτά που λέει ο Φιντάν, αντιλαμβάνομαι ότι μηνύματα είναι και όλα αυτά που θέλει να στείλει η Τουρκία.
23: Ναι, και τα μηνύματα του Φιντάν είναι ξεκάθαρα και μπορώ να σας πω και από τις επαφές που είχα την Παρασκευή κυρίως το βράδυ. Ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι οι δηλώσεις είναι προσεκτικά εκφρασμένες. Υπάρχει πολύ μεγάλη νευρικότητα στην Τουρκία σε επίπεδο κυρίως τα Ισραηλινά όπλα, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν στα νησιά. Όσον αφορά το καλώδιο, αυτή η φόρμουλα που αναφέρεται ότι ναι μεν η Γαλλία θα δηλώσει, θα ενημερώσει όλες τις παράκτιες χώρες λέγοντας ότι θα γίνει το έργο σε μη οριοθετημένη περιοχή, δεν το βλέπω να περνάει έτσι εύκολα.
1: Δεν περνάει, λες. Και με ναύτεξ από την Ελλάδα.
23: Αυτό με τίποτα.
1: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Μας έδωσε το κλίμα νομίζω ο Μανώλη, τις ειδήσεις και το κλίμα που επικρατεί. Είναι στο στούδιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, γιατί και από την άλλη πλευρά έχουμε μηνύματα και από την πλευρά της Αθήνας και του Υπουργού των Εξωτερικών, με μεγάλη σαφήνεια διατυπωμένα μάλιστα. Αλλά επίτρεψέ μου, γιατί πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Ρώτησαν δηλαδή τον κ. Μαρινάκη, λόγω των αντιδράσεων στην Τουρκία, τι θα κάνουμε εμείς με τα Ισραηλινά όπλα στα νησιά μας, θα προχωρήσουμε ή όχι.
0: καμία έστω και υπόνοια υποχωρητικότητας. Πάντοτε βέβαια με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Άρα η Ελλάδα ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα.
1: Νομίζω δεν υπάρχει.
2: Ήταν ξεκάθαρη η κυβερνητική γραμμή.
1: Όπως νομίζω και ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Ακριβώς. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο απαντάει η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνση. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας. Κάτι που ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προηγουμένως. Κόκκινες γραμμές λοιπόν από την Αθήνα στην Άγκυρα. Σπύρο, σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών με νέα του συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή αποστρατιωτικοποίηση νησιών είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να λέει ότι θέματα που άπτονται εθνικής κυριαρχίας είναι εκτός ατζέντας. Είναι μία από τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας. Μάλιστα, τόνισε ότι η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι το οποίο το ακούσαμε και προημερών να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό, χωρίς όμως έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση, πρόσθεσε ο κύριος Γεραπετρίτης, του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στο διάλογο με αυτοπεποίθηση. Και εκείνα, αν θέλεις, είναι και ένα ελληνικό επιχείρημα, καθώς θεωρούν ότι όλες οι τουρκικές αντιδράσεις προέρχονται από τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η Ελλάδα τονίζει ότι είναι προσιλωμένη στις αρχές, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά της.
1: Βλέπεις εσύ, έχεις καμία προφορία ή μπορεί να προκύψει κάποια συνάντηση εκεί στη Νέα Υόρκη?
2: Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Δεν αποκλείεται στο περιθώριο να υπάρχει ένα τετατέτ. Ωστόσο, προγραμματισμένη συνάντηση δεν υπάρχει. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό προημερών να δηλώνει ότι δεν έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα όμως θέλω να σου προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπεις, καθώς σε αυτό το κάδρο και εν όψει και της επανακίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα, με την Αθήνα να τονίζει ότι δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από την Τουρκία για το συγκεκριμένο έργο, καθώς να σου υπενθυμίσω ότι είναι ευρωπαϊκό έργο, αλλά έχει και τη γαλλική ομπρέλα.
1: Βεβαίως.
2: Με την είσοδο της Μερντιάμ. Ο κύριος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο και θα έχει αύριο τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό που ανέφερε στο ρεπορτάζ σου. Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και τώρα θα πάμε στο Γιάννη Καντέλη, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Ότι θα ζητήσω το δικό σου σχόλιο τώρα. Έχουμε ακούσει το Μανώλη Κωστίδη, νέες δηλώσεις Φιντάν, ακόμη πιο ανεβάζει άλλο, πηγαίνει σε άλλη πίστα. Ακούσαμε και την απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη μέσω του Εθνικού Κήρυκα. Πώς εσύ πιάνεις το κλίμα στο Μαξίμου, Γιάννη?
3: Κοίτα να δεις, δεν φοβούνται αυτή τη στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για την σχέση με την Τουρκία, ο φόβος είναι αν θα έχουμε κάτι στο πεδίο. Αυτή είναι η βασική ανησυχία που θα μπορούσαμε να βάλουμε ως κορυφαία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανησυχία για κάτι τέτοιο. Γιατί πιστεύουν ότι ούτε η Τουρκία θέλει να τραβήξει όλη την υπόθεση στα άκρα, θέλει να
1: πιέσει πιο πολύ.
3: Θέλει να βάζει συνέχεια τις θέσεις στο τραπέζι, θέλει να δείχνει ότι έχει μια ισχύ περιφερειακή. Και αν υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα τεστάρει αν αυτό αποτυπώνεται και στην πραγματικότητα,
1: το καλώδιο.
3: Είναι το καλώδιο, και εκεί υπάρχουν και οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Γαλλίας για τους χειρισμούς επί του πεδίου. Είναι διαφορετικό της έρευνας να τις πραγματοποιεί ένα ερευνητικό με τη σημαία της Γαλλίας, και οι σχέσεις που θέλει να διατηρήσει η Τουρκία με τη Γαλλία. Θυμίζω ότι παρότι δεν ήταν πολύ καλές το προηγούμενο διάστημα, θυμίζω ότι ο κύριος Μακρόν, τον κύριο Ερντογάν, απεκατέστησαν αυτές τις σχέσεις. Θέλει η Τουρκία να πάρει οπλικά συστήματα από την Γαλλία. Άρα εκτιμάται ότι πολύ πιθανόν να μην δούμε αυτές τις ακραίες θέσεις που ακούγονται να αποτυπώνονται και στο πεδίο, που αυτό είναι το κυρίαρχο. Και πιστεύουν στην Αθήνα προφανώς ότι όλες οι κινήσεις που έχουν κάνει και διπλωματικά με τις υπόλοιπες χώρες περιοχής, αλλά και με τις ΗΠΑ, διασφαλίζουν αυτό το τοπίο.
1: Μάλιστα, προς ενίσχυση δηλαδή αυτού που λες, μας έλεγε και ο Μανώλης ότι δεν είναι απίθανη μια συνάντηση Ερντογάν-Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι απίθανη.
3: Ναι, και αυτό έχει τη σημασία του στο περιβάλλον το οποίο περιγράφουμε. Ναι.
1: Αλλά Μητσοτάκη Ερντογάν το θεώρησε απίθανο.
3: Αυτή τη στιγμή μοιάζει πραγματικά απίθανο. Εδώ με δυσκολία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να πούμε ο κ. Γεραπετρίδης με τον κ. Φιντάν. Ναι. Θα λέγαμε ότι είναι κάτι το οποίο μας είχαν συνηθίσει να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Όσο μάλλον ο Πρωθυπουργός με τον κ. Ερντογάν.
1: Ναι, αλλά δεν μειώνει βέβαια σε τίποτα την παρουσία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομιλία του νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι, αλλά θα έχει πολλές συναντήσεις, ήδη από σήμερα δηλαδή έχει ξεκινήσει.
3: Ναι, και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προσδιορίζεται η επίσκεψη του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Έθνη με το αν θα συναντήσει ή όχι
1: τον κύριο
3: Ερντογάν ή τον οποιονδήποτε πρόεδρο της Τουρκίας. Εκεί που εστιάζουν στην φετινή παρουσία του κ. Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη είναι το θέμα των επενδύσεων, το θέμα της ανάπτυξης. Γι' αυτό και είναι προγραμματισμένες πολλές συναντήσεις με στελέχη επενδυτικών ταμείων, με τραπεζικά στελέχη, με επενδυτές, με τον κ. Μητσοτάκη να θέλει να προβάλλει την δυνατότητα που έχει η χώρα μας να προσελκύει επενδύσεις, το ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, τα κίνητρα τα φορολογικά τα οποία υπάρχουν. Και βεβαίως από εκεί και πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και το σημερινό του πρόγραμμα. Σημερινό αργά το βράδυ για μας, λόγω της διαφοράς των 10 ώρων με το Σαν Φρανσίσκο, γιατί από εκεί ξεκινάει η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει επαφές με στελέχη κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας, όπως η Nvidia και η Tesla. Μένει να δούμε αν θα δει κάποιον και από τους επικεφαλείς αυτών των εταιριών, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Endeavor Greece για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Και τώρα εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έδωσε εξηγήσεις ο υπνοθεραπευτής, αν λέω σωστά τον τίτλο του, ο οποίος μπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη λόγω μιας φωτογραφίας που φέρεται ότι έλαβε από τη γιατρό τη στιγμή που ο Μαζονάκης έχανε τη ζωή του σε αυτό το ιατρείο του Σορνουδού Καρνιάδου. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Με την ιδιότητα του μάρτυρα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Είναι το πρόσωπο στο οποίο ο κατηγορούμενος γιατρός έστειλε το φωτογραφείο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαθέρεσης. 14:45 του έστειλε φωτογραφία με το σχόλιο «Όλα καλά». Εκνευρισμένος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Σταματήστε το διαστημό, μου είπε. Αρνήθηκε να μπει στην ουσία της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι μυστική η ανάκριση, μας είπε. Σύμφωνα ωστόσο με τις πληροφορίες μας, ο μάρτυρας φέρεται να απάντησε σε επίμονες ερωτήσεις στον ακριβή για τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για ποιο λόγο ήταν ο ίδιος ο παραλήπτης, για την επαγγελματική σχέση που είχε 10 χρόνια με τη γιατρό. Είπε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, και συγκεκριμένα από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Είπε ακόμα ότι συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη 2 ημέρες πριν από το θάνατό του και πρόκειτο να τον συναντήσει και την ημέρα του θανάτου του. Είχε ραντεβού μαζί του στις 5 το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαθαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Έχει ολοκληρώσει την κατάθεσή του ο μάρτυρας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, Σπύρο, είναι ότι ο ανακριτής περιμένει τα αποτελέσματα από την άδεια τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα διαπιστωθεί με ποιους είχαν επικοινωνήσει οι δύο γιατροί, πόσες φορές επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες και φυσικά το περιεχόμενο.
1: Οπότε μπορεί να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών, Έλενα.
4: Αυτό. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα από την άρση να υπάρξουν, να προκύψουν και άλλα πρόσωπα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη. Να ακούσουμε τι είπε και ο υπνοθεραπευτής την ώρα που έβγαινε από το γραφείο του ανακριτή.
5: Και ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
6: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
5: Μία φορά μόνο.
1: Αυτά έγιναν στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια όπου θα οδηγηθούν και ένας 76χρονος, μάλιστα και μια κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί του, και αναφέρομαι σε αυτό τον τσακωμό που κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
2: Και αδιανόητο περιστατικό αυτό. Σπήρα από το πουθενά για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες πάντα που έχουν κατατεθεί στην ελληνική αστυνομία. Περίπου στις 10 το πρωί λοιπόν της Κυριακής, φαίνεται ότι δύο ηλικιωμένοι άρχισαν να διαπληκτίζονται πολύ έντονα για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες. Φαίνεται ότι ο 82χρονος ξεκίνησε τον καυγά. Άρχισε να χτυπάει δηλαδή τον 76χρονο και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του στην παραλία. Αυτοί οι δύο ανταπέδωσαν τα χτυπήματα, με αποτέλεσμα ο 82χρονος να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και δυστυχώς να καταλήξει να υποκύψει εν τέλει στα τραύματά του. Προφανώς ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και 21 ετών γυναίκα.
1: Είναι σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις περιγραφές.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ο 82χρονος δεν βρίσκεται στη ζωή, να πει και τη δική του εκδοχή. Οπότε τώρα ακούμε εκδοχές με βάση το τι υποστηρίζει ο καθένας.
2: Ναι,
1: η αστυνομία,
2: βασίζεται,
1: οι δικαστές θα βρουν ακριβώς ποιο σήκωσε χέρι, τι είπε κτλ. Θα βρουν οι δικαστές.
2: Αυτά τα αναφέρουν μάρτυρες. Ναι, ναι, ναι, αυτόπτες μάρτυρες που τα ανέφεραν αυτά. Ωραία. Στην αστυνομία. Προφανώς βέβαια υπήρξαν και συλλήψεις. 21 ετών γυναίκα που ήταν μαζί του έχει συλληφθεί και εκείνη και κρατείται και η κατηγορία αφορά συνέργεια στο όλο περιστατικό.
1: Και είχαμε και έναν σοβαρό τραυματισμό ενός μαθητή, ενός 14χρονου μετά από συμπλοκή με ανηλίκους, μάλλον δεν ξέρω αν ήταν συμμαθητές, στα Βρυλίσια.
2: Αυτό συνέβη ακριβώς στα Βρυλίσια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Γορτινίας, για όσους ξέρουν την περιοχή. Ένας 14χρονος χτύπησε τόσο άγρια έναν συμμαθητή του, συγκεκριμένα στο δεύτερο γυμνάσιο Βρυλισίων, πάρα πολύ άσχημα. Τον κλωτσούσε σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, γιατί υπήρχαν και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα εκεί, ήταν και άλλα ανήλικα εκεί. Το θύμα, το οποίο χτυπήθηκε άγρια, φαίνεται ότι συνοδευόταν και από μία φίλη του. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες και πληροφορίες ότι οι δυο τους είχαν κάποια προηγούμενα και τις προηγούμενες ημέρες.
1: Δύο 14χρονα παιδιά, δηλαδή ήμαρτον Παναγία.
2: Ποιος ξέρει
1: μου.
2: Πραγματικά. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι τον χτύπησε πολύ άσχημα στο νεφρό, νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ρήξη νεφρού που φαίνεται ότι έχει υποστεί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, και αμέσως στον Πάνο Γαρουφαλιά. Συνεχίζεται βεβαίως, μιλάμε για την δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις συγγενών από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων και είναι συγκλονιστικές κάποιες στιγμές από όσα διαδραματίζονται εκεί στο δικαστήριο. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία σήμερα η κυρία Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας, και αυτή τη στιγμή συνεχίζει να καταθέτει, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της ένιωσε μια αδιαθεσία. Έτσι λοιπόν δέχτηκε την φροντίδα εθελοντών διασωστών και τώρα συνεχίζει με ερωτήσεις που της κάνουν οι συνήγοροι. Η πρώτη λοιπόν ήταν η κυρία Άλμα Λάτα, η οποία είπε χαρακτηριστικά: το κακό είχε γίνει, μου κατέστρεψαν τη ζωή μου και την οικογένειά μου, κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Κάνατε τίποτα να κατεβούν οι ταχύτητες? Δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Ακολούθησε η κόρη της και η αδερφή της Κλαούντιας, η οποία είπε χαρακτηριστικά ότι κατέστρεψαν ακόμα και το βιολογικό υλικό της νεκρής αδερφής της. Και πολύ συγκλονιστική πραγματικά ήταν η μαρτυρία της Βασιλικής Μπλέκα, μητέρα της Βάγιας Μπλέκα. Είπε χαρακτηριστικά, την πήρα όταν ανέβηκε στο τρένο, ήταν πολύ χαρούμενη. Βλέπω στην τηλεόραση έκτακτο, είδα την έκρηξη στην τηλεόραση και ήταν σαν να με χτύπησε ρεύμα. Πετάχτηκα. Και από εκεί, είπε χαρακτηριστικά, ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Κατέδωσαν λοιπόν οι οικογένειες Λάτα και Χούπα. Ο κύριος Χρήστος Χούπας, πριν από λίγο που ολοκλήρωσε την κατάθεσή του, στάθηκε τόσο στις ελλείψεις της πρώτης βραδιάς, κυρίως στις παραλήψεις, και τις παραλήψεις και ελλείψεις στο ανακριτικό έργο, αλλά κατονόμασε και πολιτικά πρόσωπα τα οποία χαρακτηριστικά είπε ότι εκείνο το βράδυ βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ήταν να αποφασίσει το δικαστήριο για το αν θα αρθεί το απόρριτο για το τηλέφωνο του σταθμάρχη, του μοιραίου σταθμάρχη. Όμως είναι μια απόφαση που θα την περιμένουμε στις επόμενες συνεδριάσεις. Είναι κρίσιμο, γιατί από εκεί θα μπορούμε να δούμε μηνύματα και κυρίως αναπάντητες κλήσεις αυτού του κινητού, το οποίο κατασχέθηκε σε πρώτο χρόνο από την ανάκριση, αλλά δεν έχει ελεγχθεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για τη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία. Νίκη της AfD στο Μεκλεμβούργο. Πρωτιά της αριστεράς στο Βερολίνο. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σύντομα διμερίζει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Οργή Μελώνη για την Μπούργκα στην Ιταλία. Ομιλία στη νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαγγέλει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Περνάμε στην Ιταλία, όπου η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε μια σχεδόν προεκλογική εμφάνιση. Μεταξύ άλλων, εξήγηλε μέτρα για την Μπούργκα, καθώς και ένα ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών σε ιταλικά σχολεία. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία με 57,86% των ψήφων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Ρώσοι παραμένουν ενωμένοι γύρω από τον πρόεδρό τους. Δυτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για παροδία εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν μόνο τα κόμματα που υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ανακληθεί η απαγόρευση του Προέδρου Τραμπ για ελεύθερη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σε κινητοποιήσεις καλεί σήμερα το συνδικάτο IG Metall τους εργαζόμενους στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε νέες επιδρομές στο γειτονικό Αφγανιστάν μετά την τρομοκρατική επίθεση με 30 νεκρούς την Παρασκευή στην παραμεθόρια Πολύ Κοχάτ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι και εβδομάδα που αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι περιμένουν και οι μπασκετόφιλοι. Αλλά το μενού κυρίως είχε ποδόσφαιρο. Εχθές, με διπλό κορυφής πριν την μεγάλη διακοπή που, υπάρχουν για την εθνική, που υπάρχει για την εθνική ομάδα, με Παναθηναϊκό να λυγίζει την Καλαμάτα στην Νίκαια με σκορ 1-0 με ένα καταπληκτικό γκολ του Τετέι. Δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία, κινδύνευσαν και με τον Χάμζα. Οι πράσινοι, ωστόσο, κράτησε ένα πολύτιμο τρίποντο που τους αφήνει μόνους στο ρετυρέ να απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής και τη θέα και της κορυφής. Στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ έβαλε βάσεις νίκης και κατάφερε να κερδίσει τον Πανετολικό με 3-1. Επίσης μια σημαντική νίκη που τον αφήνει δεύτερο στο βαθμολογικό πίνακα μόνο του. Ένα δραματικό διπλό ήρθε για την ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς. Κέρδισε 2-1 στο Πανθεσσαλικό, απάντησε άμεσα στον γκολ που δέχτηκε στο 85. Έχει χαρακτήρα στρώσει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και κατάφερε να φύγει με το διπλό από εκεί. Στη Λιβαδιά, Ολυμπιακός επίσης σημαντικό διπλό. Ψάχνει και τα βρίσκει τα πατήματά του. Επικράτησε 1-0 του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις με χρυσό γκολ του Σάλιακα, το οποίο το κρατάει στο παιχνίδι 5 βαθμούς από την κορυφή, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μάζ Ροντέο στην Κρήτη με Όφη και Αστέρα Τρίπολης στο 2-2 και τον Όφη να σώσει τα προσχήματα με ίστατη λύτρωση στο 95 από τον Αθανασίου Μασίλη τη βολίδα στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας. Αυτά είναι τα βασικά σε ό,τι αφορά το εν Ελλάδη σκέλος. Ολοκληρώθηκε 5η αγωνιστική, είπαμε, και στο διεθνή χώρο να πούμε ότι η Ατλέτικο που δέχεται τη Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης είναι 7η αγωνιστική. Η Ροχή Μπλάνκος κέρδισαν 2-1 σε ένα ντέρμπι με πολλή ένταση και η City επικράτησε 5-3 της Άντρελας στο Έτιχαν σε ένα μάτς που έχει τρελό ρυθμό πραγματικά.
1: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Νίκο Παγκάκη. Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
11: Πάμε επόμενη γραμμή.
24: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
24: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
24: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
24: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, έτσι να αρχίσει ωραία και η εβδομάδα με Αναστασοπούλου και Κολοκυθά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
12: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
15: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
16: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
17: Ο ζωντανός σταθμός.
26: Star FM 93,3.
27: Σύγχρονη δόμηση.
28: Πλήρης ανακαίνιση.
27: Άψογα υλικά.
28: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
27: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
28: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
27: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
28: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
27: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
28: Και όλα γίνονται εύκολα.
29: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
30: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
31: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
32: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
33: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
34: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
35: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
34: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
35: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
34: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
35: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
34: Πίτσα Ρωμαίο.
35: Για αυτούς που ξέρουν.
34: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
36: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
37: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
38: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ πολύ έτσι δυνατά ξεκινά το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και για σήμερα εδώ θα είμαστε με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Θα είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε για όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα μας κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και ένα όμορφο μεσημεράκι σε εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Star FM και στους 93 και 3. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το πρώτο θέμα και θα περάσουμε έτσι λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τον Εκατομμυριούχο. Ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που είναι ένα από τα αγαπημένα τηλεπαιχνίδια της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Ο Εκατομμυριούχος ο οποίος επιστρέφει με ολοκένουργια επεισόδια και μάλιστα τα πρώτα επεισόδια στον Εκατομμυριούχο θα τα δούμε με διπλούς συμπαίκτες καθώς θα είναι special επεισόδια. Και έτσι θα υπάρχουν γνωστοί και αγαπημένοι παίκτες στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι μέσα από τα πρόσωπα τα οποία θα περάσουν από τις καρέκλες του Εκατομμυριούχου. Θα είναι σίγουρα από ό,τι βλέπω εδώ ο ηθοποιός Τάσος Νούσιας, ο Γιώργος ο Γεροντιδάκης, η Ζωή Ριγοπούλου, ο Σταύρος Βίγκος, ο Τάσος Ιορδανίδης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Σία Κοσιόνη, ο Βασίλης Χιώτης, ο Άκης Παυλόπουλος και η Ρένα Μόρφη. Είναι οι 10 αγαπημένοι special παίκτες που θα δούμε στα πρώτα επεισόδια του Εκατομμυριούχου, τα οποία όπως είπαμε δεν θα έχουν πλέον μία καρέκλα, θα είναι διπλή η καρέκλα για τα επεισόδια αυτά. Και κάπως έτσι ο Εκατομμυριούχος θα ξεκινήσει δυνατά και φέτος την τηλεοπτική του πορεία στο πρόγραμμα του Αντένα. Θα συνεχίσει, θα τον βλέπουμε και σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς είναι το τηλεπαιχνίδι το οποίο σημειώνει πολύ ψηλή τηλεθέαση σε οποιαδήποτε ώρα και ζώνη αν μεταδοθεί. Είτε παίζει μόνο Σαββατοκύριακο ο Εκατομμυριούχος, είτε παίζει καθημερινές. Ό,τι ώρα και αν μπει, είναι σίγουρο ότι πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Βέβαια να πούμε ότι φέτος το Γρηγόρη Αρναούτογλου εκτός από τον Εκατομμυριούχο και εκτός από το The Tonight Show που θα τον βλέπουμε και εκεί αρκετές φορές με τη βραδινή του εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, έχει και την ταξιδιωτική του εκπομπή η οποία έκανε γυρίσματα όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο, και θα δούμε αρκετά επεισόδια και από την ταξιδιωτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Οπότε και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και βέβαια το καλό είναι ότι είναι ένας παρουσιαστής όπου ο κόσμος τον αγαπά πάρα πολύ, διότι αν και παίζουν οι εκπομπές του πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα και είναι πολλές ώρες στον τηλεοπτικό αέρα, πηγαίνουν όλες πολύ καλά σε τηλεθέαση. Είναι πολύ αγαπημένο πρόσωπο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και έτσι και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαι ο Δήμος, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Θα μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Στα social media θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και μπορείτε να μας ακούτε ολοζώντανα σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε πληκτρολογείτε star.fm.gr. Καλή ακρόαση σας εύχομαι και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε Κροατία και φίλε Κροατή. Εδώ είμαστε καθημερινά. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού είναι κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τη Face Κορδά και τον Αντένα, διότι φαίνεται πως θα έχουμε αλλαγές. Σας είχαμε πει λοιπόν ότι ο Αντένα ήθελε να βάλει την Face Κορδά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και μάλιστα το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις, καθώς η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η Αταλία Γερμανού πάντα είναι πρώτη στη μεσημεριανή ζώνη με την εκπομπή της στον Α, με το καλύτερα δεν γίνεται. Όσες εκπομπές αν πήγαν έτσι να βγουν απέναντί της δεν τα κατάφεραν, έκαναν χαμηλή τηλεθέαση και φαίνεται ότι αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο σκέφτονται πολύ στον Αντένα και η Face Κορδά, αλλά και εκεί στον Αντένα το ξανασκέφτονται και μαθαίνουμε ότι τελικά μάλλον η Face Κορδά θα επιστρέψει τηλεοπτικά στη ζώνη του Σαββατοκυριακού, αλλά όχι το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού, αλλά το πρωί σε μια άκρος ψυχαγωγική εκπομπή η οποία θα παίζει 10 με 1 λογικά απέναντι από την πρωινή εκπομπή του Open που παρουσιάζει η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη. Έτσι λοιπόν οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη Face Κορδά να επιστρέφει τηλεοπτικά. Όχι ακόμη, θα αργήσει λίγο η Face να επιστρέψει. Λογικά αυτό θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη, ίσως και αρχές Οκτώβρη. Δεν έχει βγει κάτι επίσημα. Οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και φυσικά να δούμε τι θα γίνει. Καθώς η Face Κορδά, όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψει τηλεοπτικά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Αντένα. Και έτσι η εβδομάδα της θα είναι και πιο ξεκούραστη και πιο χαλαρή, γιατί δεν θα κάνει καθημερινό, θα κάνει Σαββατοκύριακο και θα είναι έτσι πιο χαλαρά μετά από πολλά χρόνια που η Face Κορδά παρουσιάζει καθημερινές εκπομπές σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχει συνεργαστεί. Τώρα μέχρι στιγμής στο Open έχει κάνει η πρεμιέρα η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, μιας και μιλάγαμε για τις εκπομπές αυτές με την Ιωάννα Μαλέσκου στην παρουσίαση και την Κατερίνα Ζαρίφη να είναι στο πλευρό της. Μια πρωινή εκπομπή η οποία ξεκίνησε με καλή ομάδα, δυνατή, αλλά από τηλεθέαση μέχρι στιγμής και χωρίς ανταγωνισμό δεν φαίνεται να έχει συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό. Μονοψήφια νούμερα κάνει, 7 με 8% κάνει εκπομπή στο σύνολο του κοινού, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι και τόσο ικανοποιητικό, καθώς ακόμη δεν υπάρχει και ανταγωνισμός, δηλαδή έντονος ανταγωνισμός ενώ στην ψυχαγωγία. Φανταστείτε τώρα να ξεκινήσει και η Σκορδά την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, οπότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε. Με ολόφρεσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα από τις 6 το απόγευμα και μετά. Καλείς το 23900 και την απολαμβάνεις. Επίσης στη Ρωμαίο θα απολαύσεις τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, μοναδικό πέινιρλι, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά πάντοτε λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
9: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος. Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night. All night.
10: Central και
14: φύγαμε.
13: All day. All night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
15: Frictoria.com Data Center Services.
16: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
17: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
15: Frictoria.com Data Center Services.
17: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
15: Frictoria.com Data Center Services.
17: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
15: Frictoria Data Center Services.
16: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
15: Frictoria.com Data Center Services.
16: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
15: www.frictoria.com
18: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
19: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στο στούντιο 1 του Star FM, εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαι ο Δήμος και εδώ είμαστε με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα βάλουμε στην παρέα μας το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, το οποίο θα βρείτε εδώ στο Γρεβενά Κωνσταντινούπολης 4 στο πρώτο όροφο και μπορείτε να καλέσετε στο 24620844333 για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά. Και εσείς που είσαστε ενήλικες και θέλετε πτυχίο αγγλικών, νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς. Μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα και να παρακολουθείτε τα μαθήματα τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα. Θα έχετε 100% επιτυχία και πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Αλλά και για εσάς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει σωστά τα αγγλικά του, που θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του γρήγορα, σωστά, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, σε σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας, με ολιγομελή τμήματα και φυσικά με 100% επιτυχία, κέντρο αγγλικής γλώσσας System θέλετε και την Kellys Blantu, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς στο System, οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάντε τώρα την εγγραφή σας για το παιδάκι σας για να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία. Εμείς σας προτείνουμε το System, εσείς επικοινωνείτε μαζί, μιλάτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. 24620844333, καλείτε για να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών Kellys Blantu και να ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσει σωστά το παιδάκι σας στα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το System. Εμείς συνεχίζουμε εδώ κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα και θα σας πάω για τη συνέχεια σε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το Ρουμπζούπ, το τηλεπαιχνίδι του Αντένα με τη Ζέτα Μακρυπούλια, το οποίο για 9 χρόνια, 9 ολόκληρα χρόνια το Ρουμπζούπ μας συντρόφευε στην καθημερινή ζώνη του Αντένα. Φέτος τελικά πάρθηκε η απόφαση, ενώ είχαν ακουστεί άλλα και ενώ είχαν πάρει άλλη απόφαση πάλι στον Αντένα να συνεχιστεί κανονικά το Ρουμπζούπ, να γίνει μια έτσι ολική ανανέωση και στο πλατό και στα παιχνίδια και να το δούμε στην καθημερινή του ζώνη. Τελικά τελευταία στιγμή έγιναν αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι και αποφασίστηκε από τον Αντένα το Ρουμπζούπ προς το παρόν να μην βγει τηλεοπτικά στην καθημερινή του ζώνη. Ίσως γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο να το δούμε τα Σαββατοκύριακα, προς το παρόν όμως δεν είναι κάτι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από 9 χρόνια το Ρουμπζούπ δεν θα βρίσκεται πλέον στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Μάλιστα θα πάρει και μεγαλύτερη διάρκεια εκπομπής ο Πέτρος Κουσουλός με την εκπομπή του. Θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια η μεσημεριανή εκπομπή με τον Πέτρο Κουσουλό στον Αντένα, καθώς είναι ένα πρόγραμμα που ο Αντένα στηρίζει, πιστεύει πάρα πολύ, πάει και πολύ καλά σε τηλεθέαση ο Πέτρος Κουσουλός και πήρε την απόφαση αυτή να ενισχύσει έτσι την ενημέρωση στη μεσημεριανή του ζώνη και έτσι το Ρουμπζούπ δεν θα το δούμε στο τηλεοπτικό αέρα καθημερινά. Ίσως όμως να το δούμε τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Είναι όμως ένα σενάριο το οποίο παίζει το Ρουμπζούπ να το βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα μόνο. Θα το δουν αυτό στον Αντένα το επόμενο διάστημα. Η Ζέτα Μακρυπούλια πάντως παραμένει στον Αντένα. Θα συνεχίσει και με την εκπομπή που έκανε, όπου καλεί συγκεκριμένα γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα και τους δείχνει έτσι διάφορες στιγμές της ζωής τους. Συνεχίζει τα γυρίσματα και με την εκπομπή αυτή. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τι τελικά θα αποφασίσει ο Αντένα για το Ρουμπζούπ, αν θα το βλέπουμε τελικά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Αυτές είναι οι τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι το οποίο θα απολαύσουμε δυνατά δυνατά εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM 933.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά μας απολαμβάνει φίλε ακροατρία και φίλε ακροατή στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά μας απολαμβάνει στον Star FM 933. Και πάντα έτσι για το τέλος της εκπομπής σου έχουμε παράξενη είδηση. Θα σας πάω λοιπόν σε μία νύφη η οποία τη μέρα που παντρευόταν δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε. Πλημμύρισε λοιπόν η εκκλησία, η οποία όμως πλημμύρισε πάρα πολύ. Υπήρχε πολύ θολό νερό μέσα στην εκκλησία, όμως αυτό δεν την πτώησε και έτσι η νύφη αποφάσισε ότι ο γάμος της θα γίνει κανονικότατα ακόμη και μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία. Βέβαια το περιστατικό να πούμε ότι συνέβη στις Φιλιππίνες, όπου η νύφη βούτυξε στα θολά νερά, αναγκάστηκε να περπατήσει μέσα στο θολό νερό φορώντας το λευκό νυφικό της για να πραγματοποιηθεί ο γάμος της. Το ζευγάρι λοιπόν δεν άφησε τα νερά της πλημμυρισμένης εκκλησίας να σταθούν εμπόδια ως τη γαμήλια τέλετη. Έτσι λοιπόν αντάλλαξαν τους όρκους αγάπης, αφού το μισό σώμα και παραπάνω, διότι δεν είχε απλά λίγο νερό, μιλάμε είχε για νερό πάνω από μέτρο, το μισό σώμα λοιπόν της νύφης και του γαμπρού είχε βυθιστεί μέσα στο θολό νερό. Ωστόσο και ο γαμπρός και η νύφη αποφάσισαν ότι ο γάμος θα γίνει κανονικότατα. Έτσι λοιπόν μπήκαν μέσα στην εκκλησία που ήταν πλημμυρισμένη. Βέβαια να πούμε ότι ο κόσμος δεν είχε μπει, τα στασίδια ήταν άδεια, τα λουλούδια υπήρχαν μέσα στην εκκλησία, ο γάμος έγινε κανονικότατα. Η ενορία είχε παροτρύνει το ζευγάρι να αναβάλει την μέρα αυτή και να κάνει τον γάμο κάποια άλλη στιγμή, καθώς είχε πλημμυρίσει όλη η εκκλησία. Ωστόσο το ζευγάρι αποφάσισε να γίνει ο γάμος. Δεν θέλαν όμως να ταλαιπωρήσουν τους καλεσμένους και τους συγγενείς, οπότε τους είπαν μπορείτε να περιμένετε έξω από την εκκλησία. Το ζευγάρι μπήκε μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία, η οποία είχε πάνω από ένα μέτρο νερό. Έτσι λοιπόν από τη μέση και κάτω ήταν μέσα στο νερό και αυτοί. Ο γάμος έγινε, βγήκαν έξω, τους ευχήθηκαν οι συγγενείς και οι φίλοι και μετά ακολούθησε και η δεξίωση κανονικότατα. Μπράβο τους πάντως, είχαν αποφασίσει εκείνη την ημέρα να παντρευτούν και σου λέει δεν θα μας αλλάξει κανείς και τίποτα τα σχέδια και την σημερινή ημερομηνία αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να παντρευτούν σε πλημμυρισμένη εκκλησία και ενώ ήταν από τη μέση και κάτω μέσα στο νερό και οι δύο ο γάμος έγινε κανονικότατα και μπράβο τους, ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν και να ευτυχίσουν τα παιδιά, τι να πούμε εμείς, μπράβο τους πάντως. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή παρέα πάντοτε με την αγαπημένη λακταριστή Πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκογωμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά έρχονται delivery στο σπίτι σου και φυσικά επιλέγεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς, χωριάτη και τι θες, special, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες μήπως τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, όλα τα λεφτά είναι, ή θες μήπως την πίτσα με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, άπαιχτη, πολλές οι επιλογές σου, λαχταριστά είναι όλα στη Ρωμαίο, 23-900 καλείς για να τα απολαύσεις και αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών, με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Τα γεγονότα.
9: Η ενημέρωση.
6: Το χιούμορ.
9: Η μουσική.
6: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: RFM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
6: All day. All night.
4: All night.
1: Central στη Γαλατινή.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM
1: 93. 93.
0: Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
7: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
8: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει υπό

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τώρα που σε έχω

0: 92,3.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
9: You're simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 933. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM 93,3.
1: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 93. Όχι.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
6: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
7: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Τα γεγονότα.
10: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
10: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 933. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

γεύση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Star FM 9:33. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού ή εδώ. Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ.
0: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 93.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day,
3: all night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη!

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933.

0: δεν είσαι.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
2: Να η πόρτα

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλης.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
8: Ο πρώτος.
7: Ο ζωντανός σταθμός.
9: Ακούς Star FM 93,3. Star FM

0: παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού ή εδώ. Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ.
0: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 93,3.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.